danger. High voltage. When we touch, when we kiss.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, ΕΟΚ Web Radio. Ξεκινά το πρώτο άκου τι έκανες της εβδομάδας, 6 λεπτά μετά τις 12, 7 Σεπτεμβρίου του 2026. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες με τον Λεωνίδα Πισιόλη και τον Κώστα Ζαφύρη πίσω από τα μικρόφωνα, τον Δημήτρη Μελίση και τον Γιώργο Τσιβιενίδη στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Θα υποθούν και θα αναλυθούν το επόμενο 2 ώρο.

0: Επιστρέψαμε. Με Λεωνίδα ήρθε η ώρα να πάμε κατευθείαν όμως στον πρώτο μας καλεσμένο μας.
1: Ναι, λοιπόν, θα πάμε Σέρες για να συνομιλήσουμε τον Γιώργο Μασλαρινό να μας συστήσει τον νέο πανσεραϊκό της σεζόν 2026-2027. Καλησπέρα, coach.
0: Γεια σου, coach.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Εδώ περιμένουμε να ξεκινήσει η αγωνιστική δράση. Η αλήθεια αυτή είναι. Το ίδιο ισχύει και για εσάς.
2: Εννοείται, αφού δεν θέλει κανένα να κάνει προετοιμασία, είναι η χειρότερη περίοδο.
0: Καλέ προπονήσει, καλά τα φιλικά, αλλά η δράση επίσημη έχει άλλη γεύση.
2: Έτσι ακριβώ. Είναι τόσο σημαντική η προετοιμασία των αθλητών και των ομάδων, αλλά είναι και τόσο κουραστική και τόσο βαρετή που παρακαλάμε να περάσουν οι μέρε γρήγορα για να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια. Εντάξει, είναι μια διαδικασία την οποία την περνάμε χρόνια. Τέτοια περίοδο πάλι θα γκρινιάζουμε όμω. Οπότε...
1: έτσι γκρινιάζουν πιο πολύ. Οι παίκτε ή οι προπονητέ είναι οι πιο γκρινιάρε σε αυτό το θέμα.
2: Οι παίκτες,
1: έτσι, εντάξει.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι οι παίκτε είναι αυτοί που γκρινιάζουν πιο πολύ από όλου.
1: Θα μα πει δύο λόγια για την ομάδα που χτίζεται φέτο. Αρκετά διαφορετική σε σχέση με πέρυσι.
2: Ναι, έχει γίνει. Ξέρεις, η ομάδα πέρυσι, επειδή δεν μπορεί να μην ξεκίνησε καλά, αλλά επειδή όμως το πρόσημο στο τέλος ήταν θετικό και νιώσαν όλοι ότι κάναμε κάτι πολύ σπουδαίο και εκεί που δεν μας υπολόγιζε κανένας, αυτό ξέρεις, δημιούργησε την αίσθηση, όχι την πραγματικότητα, μάλλον πραγματικότητα, η οποία πολλά παιδιά θέλησαν να κάνουν κάτι διαφορετικό, θέλησαν να εξαργυρώσουν αυτή την επιτυχία της ομάδας και είμαστε αρκετά αλλαγμένοι από πέρυσι σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια αυτό. Υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας ότι πιο πολλά καινούργια πρόσωπα μέχρι λίγο να συνοηθούμε, να συντονιστούμε όλοι μαζί για να παρουσιάσουμε ένα καλό πρόσωπο. Απ' την άλλη πλευρά όμως ο Πανσεραϊκός είναι ένας οργανισμός ο οποίος ένα από τα πράγματα που κάνει είναι αυτό, να βοηθάει παιδιά να παίζουν καλύτερα, να προοδεύουν με σκοπό να παίξουν σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο.
1: Το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί ή υπάρχουν κενά εν ώψη της νέας σεζόν?
2: Αυτή τη στιγμή περιμένουμε το Λουσέιν, το παιδί που ήταν, που έπαιζε, που έχει παίξει τα τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα. Τον περιμένουμε να έρθει μέσα στην εβδομάδα, είναι η τελευταία προσθήκη. Έχουμε πει ότι με τον ξένο παίκτη της ομάδας έχουμε κλείσει. Ποτέ δεν ξέρουμε τι γίνεται, αλλά okay, είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχουμε κάνει. Στα πλαίσια τα οικονομικά στα οποία κινούμαστε. Ο σκοπός μας είναι πάντα να παρουσιάζουμε καλές ομάδες, σφιχτές ομάδες, να παίζουμε μπάσκετ που να προσελκύει και τον κόσμο, να τα καταφέρουμε όσο καλύτερα γίνεται και φυσικά να φέτος να μην έχουμε αυτό το άγχος που τραβήξαμε πέρυσι όλη τη χρονιά.
1: Πάντως η λογική δεν αλλάζει και από ό,τι έχω δει στους παίκτες που έχετε πάρει αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή παραμένει μικρό έτσι, ο μέσος όρος ηλικίας. Έτσι, υπάρχουν βέβαια 2-3 έμπειροι ο Σιώπης, ο Αρχιμανδρίτης. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος, έτσι.
2: Ναι, αυτοί είναι οι πιο μεγάλοι, ναι.
1: Οι υπόλοιποι είναι μικρότεροι. Πάλι πάτε σε ψηλό, έτσι, ξένο. Ο Λουσέν κιόλας έχει δείξει αυτό που είπες και πέρσι στη Χάνθεκ, πολύ καλή σεζόν έκανε και για να αντικαταστήσει τον Γκράς που ανέβηκε επίπεδο. Δεν ξέρω, χάρηκες για τον Γκράς που πήγε... Τον πήρε το Περιστέρι, έτσι, και παίζει ιδανικό.
2: Ναι. Εντάξει, το ξέρετε ότι ο Γκράς είναι δικό μου παιδί, δηλαδή είναι πραγματικά μέλος της οικογένειας, είναι το τρίτο παιδί της οικογένειας. Δηλαδή δεν είναι βιολογικό μου παιδί, αλλά είναι το τρίτο μου παιδί. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Γκράς, για αυτά που έχει κάνει, που πετυχαίνει, που προοδεύει, γιατί είναι ένα παιδί χαμηλών τόνων, ακούει. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ έτσι, σαν άνθρωπος και σαν προπονητής, ότι αυτό που λέω στους νεότερους αθλητές είναι ότι. Και εμείς στην ηλικία τους θέλαμε να τα κάνουμε όλα γρήγορα, όλα βιαστικά. Επειδή όμως υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες πλέον στην κοινωνία και στο 2026 που ζούμε, είναι τεράστιο προτέρημα για έναν αθλητή να κάπου να εμπιστευτεί και να ακούσει. Ο Γκράς το έχει κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Σίγουρα το ότι υπάρχει στο Περιστέρι ένας προπονητής όπως είναι ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ο οποίος είναι ένας νέος προπονητής, μοντέρνος προπονητής, ο τρόπος που παίζει, ο τρόπος που συμπεριφέρεται. Το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή που τον είδε θεώρησε ότι είναι ένα παιδί που έχει δυνατότητες κάνει και εμένα διπλά χαρούμενο, του δόθηκε μια ευκαιρία και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι θα προοδεύσει και το δούμε σίγουρα να παίζει σε υψηλό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά ο Λουσέιν είναι ένα παιδί το οποίο είναι το πρώτο μου και βασικό κριτήριο πάντα είναι ο χαρακτήρας των αθλητών, αν είναι διαθετημένοι να έρθουν να βοηθήσουν την ομάδα, να βοηθήσουν τους συμπαίχτες τους, να προοδεύσουν και να αναδειχθούν μέσα από την ομαδική προσπάθεια. Και από την εικόνα που είχα και εγώ και από αυτά που μου είπαν, ότι είναι ένα παιδί που είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα είναι καλός παίχτης, θα μας βοηθήσει. Εμείς προσευχόμαστε στον Θεό να μας έχει όλους καλά υγιείς, γιατί ο αθλητισμός βλέπετε ότι υπάρχουν και δύσκολες στιγμές. Να μην αναφέρουμε τώρα τι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες, με τραυματισμούς σοβαρούς και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε υγιείς, να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και στο τέλος της ημέρας θα πάμε να κοιμηθούμε, να ξέρουμε ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας.
1: Ωραία. Τώρα προς το παρόν έχετε αρχίσει τα φιλικά, έχετε γενικά ξεμουδιάσει καθόλου από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας?
2: Ένα φιλικό παίξαμε το Σάββατο με την ομάδα της Προσοτσάνης που είναι ΓΑΜΑ Εθνική National League 2. Αυτή τη βδομάδα θα παίξουμε με ομάδα Β' Εθνικής, με την Κομωτινή που είναι Elite League. Κλιμακωτά θα αρχίσουμε να αυξάνουμε την ένταση. Είμαστε χαρούμενοι για αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, δεν έχουμε τραυματισμούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα. Στο πρώτο στάδιο τα παιδιά κάποιοι έρχονται πιο έτοιμοι, κάποιοι είναι λιγότερο πιο έτοιμοι από το καλοκαίρι. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που έχουν στο μυαλό μας την προπόνηση να την κάνουμε σωστά. Δύο εβδομάδες έχουν περάσει ομαλά. Μπαίνουμε πλέον σε φάση παιχνιδιών. Περιμένουμε και το Τζόσουα. Οπότε νομίζω ότι όταν θα ξεκινήσουν οι αγώνες θα είμαστε έτοιμοι.
1: Τον όμιλο πώς τον βλέπεις φέτος? Έτσι, προφανώς και όλες οι ομάδες σχεδόν είναι προς την ολοκλήρωση του ρόστερ, οπότε έχουμε μια εικόνα. Θα υπάρχουν διαφορές, περιμένεις σχέση με πέρυσι κάτι διαφορετικό?
2: Κοιτάξτε, όπως χιουμοριστικά λέμε πολλές φορές σε καφενειακές συζητήσεις που κάνουμε, είναι ότι το καλοκαίρι οι μισές ομάδες πηγαίνουν για άνοδο και οι μισές πηγαίνουν για μια καλή πορεία. Κανένας δεν θέλει να πει. Τα Χριστούγεννα αυτό αρχίζει και αλλάζει. Η περίοδος της προετοιμασίας είναι μια περίοδος όντως που είναι καλή, επί την έννοια ότι δεν υπάρχουν οι αγώνες, ότι χάνω, κερδίζω, ξέρεις, και όλα αυτά οι αντιδράσεις που υπάρχουν μετά. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ομάδες που ξεχωρίζουν από τα παιδιά που έχουν πάρει στην ομάδα τους. Επειδή όμως είναι περίεργη, δεν μιλάμε για αμυγός επαγγελματικές ομάδες. Είναι και ρευστή η κατάσταση. Υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν και παίζουν, υπάρχουν παιδιά που είναι φοιτητές και κάνουν και παίζουν και μπάσκετ, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι αμυγός επαγγελματίες, πληρώνονται και ζουν από αυτό. Οπότε δεν είναι δηλαδή ότι βλέπουμε το ρόστερ του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Νομίζω όμως ότι από τα φιλικά και από τις πρώτες ομάδες, ουσιαστικά μέχρι τέλος Οκτωβρίου που θα είναι οι πρώτοι αγώνες πρωταθλήματος, τότε νομίζω θα είναι ίσως μια περίοδος που μπορούμε να κάνουμε λίγο μια πιο ασφαλή εκτίμηση του τι θα γίνει. Σαφέστατα θα είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο θέλουμε να παίξουν νέοι αθλητές, θα είναι ανταγωνιστικό, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των ομάδων. Ο σκοπός είναι όταν τελειώσει το πρωτάθλημα σίγουρα να έχουμε παρουσιάσει τη βελτίωση, να είμαστε καλύτεροι. Και στο τέλος του πρωταθλήματος, είναι όταν θα γίνει αποτίμηση του πρωταθλήματος, να είναι θετικό το πρόσημο για όλες τις ομάδες, οπότε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και περισσότερα νέα παιδιά στον αθλητισμό.
1: Έχετε σκοπό φέτος να βγάλετε κάποιον παίκτη? Υπάρχει κάποιος από ακαδημίες που μπορεί να ανέβει επίπεδο, να παίξει την ανδρική?
2: Εμείς στην προετοιμασία δεν έχουμε εντάξει παιδιά από το εφηβικό, παιδιά που έχουν τελειώσει το εφηβικό και είναι πρώτη χρονιά. Ένας από τους σκοπούς που έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο, τον κύριο Παναγιώτη, είναι ότι πρέπει να υπάρχει μία βάση. Ξέρετε, ο πραγματικά καλός προπονητής είναι ότι όταν θα φύγει από μία ομάδα να έχει παραδώσει καλύτερα πράγματα από αυτά που έχει βρει. Εμένα ο δικός μου σκοπός είναι, όταν φύγω κάποια στιγμή από την ομάδα του Πασαραϊκού, που ξέρετε, αθλητισμός μπορεί να είναι αύριο, μπορεί να είναι σε 10 χρόνια, ποτέ δεν το ξέρεις αυτό, είναι ότι πρέπει να υπάρχουν παιδιά έτοιμα από τις ακαδημίες, από το εφηβικό, από τις διγατικές ομάδες, τα οποία μπορεί να στηριχτεί η αντρική ομάδα. Είναι ο βασικότερος στόχος αυτό εδώ, γιατί στην επαρχία δεν έχει τόσους πολλούς αθλητές όπως είναι στη Θεσσαλονίκη, που υπάρχουν πολλαπλάσια από τις Σέρες, ας πούμε, και στην Αθήνα είναι χιλιαπλάσια από ό,τι είναι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ο βασικότερος σκοπός μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία είναι να υπάρχει μια πάρα πολύ ισχυρή βάση με παιδιά που είναι από τις Σέρες και να μπορέσει ο Πασαραϊκός να στηριχτεί σε αυτούς τα επόμενα χρόνια.
1: Ωραία. Κουτς, να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Έχουμε υπομονή ένα μήνα ακόμα μέχρι να αρχίσουν οι αγώνες.
0: Και θα έχουμε την ευκαιρία προφανώς μέσα στη σεζόν.
1: Θα ξαναπούμε.
0: Να τα πούμε ξανά.
2: Βεβαίως. Εγώ να ευχηθώ υγεία, γιατί είναι το πιο σημαντικό πράγμα για όλους, για όλο τον κόσμο βέβαια, αλλά και για τον αθλητισμό. Ξέρετε, ο αθλητής που δεν είναι υγιής δεν μπορεί να ανταποκριθεί, δεν μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να αθληθεί. Υγεία να έχουμε και νομίζω ότι το αποτέλεσμα στο το αποτύπωμα που θα αφήσουμε θα είναι θετικό.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Καλή συνέχεια, coach.
0: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: 22 λεπτά μετά τη μία, ΕΟΚ Web Radio, άκου τι έκανες. Πάμε φίλε Λεωνίδα σε κάποια επιμέρους έτσι μικρά μικρά που λέμε και στην δημοσιογραφική διαλέκτο.
1: Λοιπόν, τα μικρά μικρά αυτή την περίοδο είναι φιλικά, κάποιες μεταγραφές που έχουν...
0: Δεν περνάνε οι μέρες να ξεκινήσει η δράση επίσημη, ναι. Ενώ τα πρωταθλήματα.
1: Λοιπόν, είχαμε δράση το Σαββατοκύριακο, βέβαια δεν έχουμε εικόνα από αυτά. Ό,τι ενημέρωση υπάρχει μαζεύουμε. Είχαμε το ετήσιο τουρνουά Σπύρος Γιαννακόπουλος στην Αργυρούπολη, έχει γίνει πλέον θεσμός εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ένα τουρνουά που συγκεντρώνει καλές ομάδες της National League 1 και πλέον και της Elite League, γιατί το Σαββατοκύριακο βρέθηκαν στην Αργυρούπολη δύο ομάδες από την Elite League, ο Κρόνος και η ΑΓΕΧ, μαζί με την Ακαδημία Ελευσίνας, μια καλή ομάδα δηλαδή, του πρώτου ομίλου της National League 1, και φυσικά τον διοργανωτή Ερμή Αργυρούπολης. Εν τέλει το τουρνουά εξελίχθηκε σε μάχη στον τελικό των ομάδων της Elite League. Ο Κρόνος επικράτησε τη ΑΓΕΧ με 66-61 στο τελικό. Την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο, η ομάδα του Αγίου Δημητρίου είχε νικήσει την Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας 79-68 στον πρώτο ημιτελικό, και η ΑΓΕΧ είχε νικήσει εύκολα τον Ερμή Αργυρούπολης 97-75 στον άλλον ημιτελικό. Φιλικά έδωσαν ακόμα δύο ομάδες που κάνουν προετοιμασία στο Καρπενήσι αυτή την περίοδο, ο Ισοφάδες και ο Σίλας, σε διαδοχικές ημέρες μάλιστα, μοιράστηκαν τις νίκες. Προφανώς και ο Σίλας είναι μια ομάδα που αναμένεται να πρωταγωνιστεί στο δεύτερο όμιλο. Νομίζω μια νίκη επί, έστω και φιλική, επί ομάδας της Elite League, αυτό δείχνει. 84-78 ήταν το τελικό σκορ στο δεύτερο φιλικό. Στο πρώτο είχε επικρατήσει η ομάδα των Σοφάδων με 91-81. Φιλικό έδωσε και η Μεγαρίδα, και εδώ επίσης ήταν ένα αποτέλεσμα έκπληξη, έστω και φιλικό. Ιτήθηκε από το Παλαιό Φάληρο, 84-79 στο Σοφία Μπεφών, ένα μάλιστα φιλικό που ακολουθήθηκε από καμπανάκια, δηλώσεις καμπανάκια στα social media, ξέρεις, των μεγάρων. Εντάξει, είναι κάτι που το έχουμε εξαρτηθεί.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον General Manager της Δόξας Λευκάδας, Δημήτρη Τσαλδάρη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις υπόλοιπες ομάδες, ξεκινώντας φυσικά πρώτα.
1: Είναι breaking news. Breaking
0: από τον
1: news,
0: Ολυμπιακό, γιατί είναι αυτό. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μόλις ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε λοιπόν ότι ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ντουμπάι, μετά από συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Τόμας για τη συμβολή του στον Ολυμπιακό και να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Πολύ απλά τελείωσε αυτό το σύριαλ τελικά.
0: Εμένα μου αρέσει η ανακοίνωση η οποία συνεχίζει, γιατί το κλίμα των προηγούμενων ημερών μύριζε λίγο μπαρούτι, έτσι, όχι πολύ μπαρούτι.
1: Πολύ μπαρούτι και χωρίς λόγο.
0: Και φαινόταν ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, ακόμα και για κάποιον που δεν γνώριζε εκ των έσω τι συμβαίνει, είχαν φτάσει στα άκρα. Η ανακοίνωση λοιπόν αναφέρει, και αναφέρω αυτό το κομμάτι της ανακοίνωσης, τα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό, κατακτήσαμε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης το περασμένο Μάιο. Ήταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες, με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιές και το μυαλό όλων.
1: Και υπάρχει και το ζουμί στο τέλος, το οποίο λέει ότι η συμφωνία με την Ντουμπάι αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μια στενότερη σχέση μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Ντουμπάι στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωλίγκας. Στην οποία Ντουμπάι προφανώς ο Ολυμπιακός είχε κάνει πιο πριν καταγγελία για παράνομη προσέγγιση του παίκτη. Είναι και αυτό μια απόδειξη, ξέρεις, ότι δεν ήταν παράνομη. Τα βρήκαμε. Προφανώς ο Ολυμπιακός αξίωνε ένα ποσό γύρω στα 3 εκατομμύρια. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, γιατί μόλις βγήκε, αν όντως πήρε 3 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός ή πήρε ένα ποσό πιο κοντά στα 3 εκατομμύρια για να αποδεσμεύσει τον Γουόκαπ. Απλά ήξερε και ο Ολυμπιακός και ο Γουόκαπ και η Ντουμπάι ότι δεν υπήρχε περίπτωση ο Γουόκαπ να μείνει παρκαρισμένος φέτος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μείνει παρκαρισμένος. Απλά ήταν και ένας μοχλός πίεσης του Ολυμπιακού να αποσπάσει όσα περισσότερα χρήματα μπορεί από την Ντουμπάι, εφόσον η Ντουμπάι θέλει να πάρει ένα παίκτη που έχει συμβόλαιο, και να είναι χαρούμενοι στο μέτρο του επιτρεπτού όλοι. Mm. Δηλαδή και ο Γουόκαπ θα παίξει, και η Ντουμπάι πήρε έναν point guard που ήθελε,
0: και ο Ολυμπιακός θα βάλει στο ταμείο
1: θα βάλει κάποια χρήματα προφανώς για να ψάξει ένα ακόμα guard ως αντικαταστάτη του Γουόκαπ.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι το γνώριζαν ότι ο Γουόκαπ δεν θα έπαιζε φέτος με τον Ολυμπιακό. Με όλα αυτά που έγιναν δεν υπήρχε
0: περίπτωση. Καμία περίπτωση. Ναι. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση.

0: Αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Θα πούμε μετά για Ολυμπιακό.
0: Ναι, θα πούμε κι άλλα, γιατί χθες ολοκληρώθηκε και το τουρνουά στην Κρήτη. Ο Ολυμπιακός πήρε την πρώτη θέση. Θα έχουμε να πούμε λοιπόν αρκετά και γι' αυτό. Πάμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Και εκεί
0: κι
1: αν έχουμε. Εκεί κι αν πράγμα. Έχουμε
0: και ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες δεν είναι άλλος από τον Κώστα Κούση. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, παιδιά, καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Εσείς ακόμα καλύτερα.
2: Εγώ είμαι πολύ καλύτερα, βέβαια, αν και πάχυνα λίγο, αλλά εντάξει.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει.
1: Θα πάρεις μπόρι.
2: Ή η γυναίκα μου μαγειρεύει καλά, ή εγώ δεν περπατάω ποτέ. Ή και τα δύο.
1: Συνδυασμός.
2: Ή και τα δύο.
0: Έρχεται χειμώνας, εντάξει.
2: Εκεί είναι που θα γίνω φάλαινα.
0: Okay,
2: για το πολικό, για το πολικό ωκεανό, όπως το λένε αυτό, τον αρκτικό κύκλο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι καυτά, όχι σαν τον πολικό κύκλο. Είναι πράγματι πολύ καλά τα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε γι' αυτό, θα το ματιάξουμε στο τέλος. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί έχουν ανεβεί πάρα πολύ τα πράγματα στο μπάσκετ και πέφτουν στο ποδόσφαιρο, και σε λίγο θα ασχολούνται όλοι με το μπάσκετ και όχι με το ποδόσφαιρο. Ο Άρης έφαγε πεντάρα το Σάββατο με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Παναθηναϊκό χθες και αποκλείθηκε στην Ευρώπη και έχει όλες αυτές τις ζυμώσεις με Κωνσταντέλιες κτλ. Στο μπάσκετ πετάει 30-20 εκτός έδρας, ας πούμε, στην Ιταλία.
0: Λέγαμε, συγγνώμη Κώστα που σε διακόπτω, λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής και έλεγε ο Μιχάλης ότι ίσως είναι η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.
1: Οι Έλληνες φίλαθλοι.
2: Ασχολούνται πιο πολύ με τον μπάσκετ.
1: Ασχολούνται, όχι. Έχουν την τρέλα να δουν το φιλικό. Να δουν το φιλικό.
2: Να
1: δούμε τι γίνεται, τι κάνουν. Ενώ ξέρουμε, ρε παιδί μου, ποιος είναι ο Οσμάν, ποιος είναι ο Καλάθης. Δεν είναι ότι είναι άγνωστοι.

0: Αλλά τι να κάνεις, κέρδισε όμως.
1: Την κέρδισε 16 πόντους για πλάκα χωρίς τον Καλάθι και τον Γκρέι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι και με τον, και με τον Μπαζίνα και τα λοιπά. Ο Μάγκας, ο Τρινκέρι, εντωμεταξύ έκανε το τρίκ με τον Μπαζίνα. Έτσι, τον έκανε expose.
2: Έτσι.
0: Του βγήκε.
1: Βέβαια, τον έκανε... Αυτά που έκανε ο Ιωαννίδης και ο, το Αταμάν.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, τον έκανε expose την προχθές και χθες έβαλε το παιδί 12 πόντους και 8 assist. Έκανε άλλη ούπα, ας πούμε, με τον Αλεξάνδερ και τα λοιπά. Ο Πουάκ, δηλαδή, στο Ρελαντί κέρδισε χθες. Γιατί το είδα το μάτσο όλο, την Νάπολη. Κέρδιζε 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12, 15, 15 παγιώθηκε. Ναι, δηλαδή στο χαλαρό. Οπότε είναι δεδομένο ότι έχει βάση ο ενθουσιασμός και η προσμονή του κόσμου, έτσι, και για τον Άρη τα ίδια.
0: Έτσι. Για να τελειώσουμε το θέμα του ΠΑΟΚ, για μένα το μεγαλύτερο κέρδος που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και το μεγαλύτερο, έτσι, που έχει να περιμένει ο κόσμος, είναι ότι βλέπουμε έναν Οσμάν, ο οποίος Οσμάν είναι Οσμάν της Τουρκίας. Δεν είναι Οσμάν του Παναθηναϊκού.
1: Έχω κάνει ένα βιντεάκι τώρα πριν από λίγο, προσωπικό στα social μου, στο οποίο λέω ότι, και φοβάμαι ότι μήπως είναι το timing δεν είναι καλό, ρε παιδί μου, να πετάει τώρα αυτό το παιδί έτσι. Δηλαδή και τη χρονιά την τελείωσε έτσι, νομίζω, έτσι δεν είναι, με τον Παναθηναϊκό.
0: Να θυμίσουμε ότι από πέρσι είναι, από τον Ευρωμπάσκετ αφιονισμένος είχε έρθει.
1: Και τη χρονιά την τελείωσε φοβερά. Και τώρα το καλοκαίρι είναι φοβερός και με την Εθνική. Και τώρα με τον ΠΑΟ ξανά πέρασε μια μέρα, βάζει τα πάντα. Οπότε λέω, ρε παιδί μου, μήπως κάνει καμιά κοιλιά όταν χρειάζεται. Μήπως είναι το timing, δεν είναι καλό.
0: Ναι, όχι, συμφωνούμε γι' αυτό. Απλά εγώ περισσότερο το λέω ως μπρος στην αυτοπεποίθηση που δείχνει. Δηλαδή ξέρει ότι στον ΠΑΟΚ είναι ο The Man, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Είναι η ομάδα του. Sorry στους υπόλοιπους, ζητάω συγγνώμη στους υπόλοιπους. Αισθάνεται άνετα, αισθάνεται ότι εκεί είναι η ομάδα που εμπιστεύεται.
1: Περπατώντας έβαλε 6 τρίποντα χθες.
0: Καλά, εννοείται, το έχει.
1: Και θυμάσαι τα βιντεάκια που κυκλοφορούσαν που έκανε μόνος του προπόνηση, που έβαζε, ας πούμε, 50 σερί. Βλέπεις ότι με αυτό το χαλαρό στυλ, ας πούμε, δηλαδή σαν σε προπόνηση που λέμε, αυτό.
0: Κώστα, την πρώτη φορά που τον είχα δει στη Media Day του Παναθηναϊκού, όταν είχαμε πάει για δουλειά εκεί, πήγα και του μίλησα. Και του λέω, γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι λέγανε Οσμάν, έχει έρθει χοντρός, έχει έρθει κάτι τέτοιο. Η πρώτη
1: ναι.
0: Τέκα που του είπα, ξέρεις ποια είναι. Του λέω, αδερφέ, ήσουν πενταδάτος στους Καβαλιέρες. Δεν καταλαβαίνω τι σου λένε όλοι οι υπόλοιποι. Ήσουν πενταδάτος στους Καβαλιέρες. Μετά Λεμπρόν εποχή ήταν πεντάδος στους Καβαλιέρες. Και τελειώνει η κουβέντα, νομίζω, δεν έχει κάνει.
1: Και έκτος με το Λεμπρόν, έβδομος.
0: Ακριβώς. Όταν έβγαινε ο Λεμπρόν, βγήκε πεντάδο ποιο, ο Τσέντι Οσμάν, που δεν τον ήξερε κανένας και τα λοιπά, και ο άνθρωπος ήταν μια χαρά.
1: Έτσι. Τώρα περιμένουμε να δούμε πάλι ΠΑΟΚ στο Παύλο Γιαννακόπουλος. Και νομίζω ότι και αυτό
0: έχει
1: θα είναι
0: και την Αρμάνη 12 του μήνα.
1: Έχει την Αρμάνη, ναι. Επίσης αυτό θα είναι ωραίο τεστ. Εντάξει, νομίζω ότι τα συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα θετικά για αυτόν. Και ο Τσονάρη τώρα περιμένουμε να τον δούμε στην Κύπρο, στον νεόφυτος Χανδριώτη. Που θα είναι και αυτό ένα πολύ έτσι ωραίο τεστ. Να δούμε και λίγο Άρη Σπανούλη. Και να δούμε και με όλους τους παίκτες. Γιατί τώρα εντάξει και οι περισσότερες ομάδες λέμε θετικά τα συμπεράσματα ή ότι θέλουν δουλειά κτλ. Αλλά πάντα όλες έχουν από έναν, δύο, τρεις απόντες. Έτσι δεν είναι, παίζει ο ένας, ξεκουράζει το άλλος, τραυματίας ο άλλος. Θα μου πεις και στη χρονιά μέσα έτσι θα είναι, αλλά πρέπει να δούμε συνολικά τα πράγματα. Προσμονή λοιπόν και αναμονή και για τον Άρη. Ο Ηρακλής πήγε καλά χθες με την ΑΕΚ Λάρνακας. Πρωταθλήτρια Κύπρου ήταν η ΑΕΚ του Χριστόφορου Λιβαδιώτη. Καλή ομάδα, πολύ πιεστική άμυνα, δυνατή άμυνα. Τώρα όσον αφορά στην ειδησογραφία, μια που ίσως προέχει αυτό, εννοείται πάντα. Μάθαμε ότι ο Λεκιού δεν έχει τελικά κάτι τόσο σοβαρό. Χθες προς το τέλος του αγώνα πήγε να κάνει ένα κάρφωμα, πέσαν πάνω του, έπεσε, έφυγε κουτσένοντας, διάστρεμα αστραγάλου, φοβηθήκαν και ανόλευκοι, αλλά τελικά δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι μια μικροκάκωση στον αστράγαλο, όπως λέει επισήμως η ΚΑΕ. Οπότε δεν υπάρχει έτσι κάποιος λόγος ανησυχίας. Ο Ηρακλής ήταν καλός. Έχει ένα θέμα στην επίθεση, νομίζω, στο σουτ, γιατί πέρα από το Μέλβιν, οι άλλοι παίκτες είναι ασταθείς ακόμη. Δεν μπορούμε να είμαστε αυστηροί βεβαίως με ένα φιλικό που είδαμε εμείς, η διεισόμαση. Έχει κάνει 3-3 στα φιλικά. Έτσι έχει κερδίσει τον Άρη. Κέρδισε το Σάββατο την Πασκίμη και χθες κέρδισε την ΑΕΚ Λάρνακας. Εντάξει, είναι μια ομάδα Λούκιτς, πάρα πολύ καλή άμυνα. Χωρίς τον τεράστιο πρωταγωνιστή, τον Go-To-Guy. Ίσως αυτό να είναι πρόβλημα βέβαια σε κλειστά παιχνίδια. Γιατί ο Λεκιού δεν μου έδειξε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ εντυπωσιακό στα drive και τα λοιπά, περνάει από πάνω τους που λέμε, καρφώνει δηλαδή, είναι πολύ εντυπωσιακός θεματικός, σουτ δεν

0: έχει από μακριά. Οπότε νομίζω ότι ο Ηρακλής θα έχει ένα ζήτημα στο σκορ σε κλειστά παιχνίδια σε ντέρμπι. Και πιστεύω ότι φέτος θα έχει τέτοια πολλά. Άρα πρέπει να το δει λίγο το θέμα. Ο Στάιλς που είναι στο 3 είναι, ας πούμε, πιθανόν εγώ πιστεύω θα είναι παίκτης έδρας πιο πολύ. Είναι δηλαδή έτσι άχρωμος, άοσμος και άγευστος. Υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να γίνει leader κατευθείαν. Είναι ένας καλός παίκτης, έχει και σουτ. Μέσα στο καλάθι ο Χάτσον είναι άγουρος ακόμη. Έρχεται από το κολέγιο, είναι πιτσιρικάς. Έχει δυνατότητες. Ο Χόχλερ σώζει την κατάσταση, είναι πολύ έμπειρο παιδί. Και χθες ήταν πολύ καλός και 15
1: ξέρει
0: πόντους.
1: Ξέρει και την Ελλάδα και όλα, ξέρει,
0: ναι, ξέρει και την Ελλάδα, ξέρει πού να σταθεί, ξέρει πώς να μπει μέσα στο παιχνίδι, πώς να βάλει το κορμί του, τι σουτ να πάρει. Είναι έμπειρο παιδί, είναι εγγύηση αυτός. Και ο Μέλβιν το ίδιο, έτσι. Οπότε ο Ηρακλής είναι λίγο καλύτερος από πέρσι, θεωρητικά. Έτσι, δηλαδή, αν του βγει και ο Λεκιού, θα είναι καλύτερος. Ο Μαστρογιαννόπουλος σε πιο όρημη φάση και έχει κατασταλάξει το ρόλο του, ότι θα είναι περισσότερο οργανωτικός, θα πασάρει, θα παίζει άμυνα, θα κυνηγάει, θα βάζει κανένα σουτάκι κτλ. Έρχεται από τον πάγκο. Θέλει ο Ηρακλής ένα ακόμα ελληνικό διαβατήριο. Μας το έλεγε χθες ο Γιώργος Φανταζόπουλος. Δεν μπορεί να το βρει. Μέχρι στιγμής και δεν βλέπω να μπορεί να το βρει κιόλας, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, εκτός να πάρει το Μήτρου Λόγκ από τον Άρη, αν γίνει τίποτα, που δεν το βλέπω, ποτέ δεν αποκλείεται όμως. Άρα βλέποντας και κάνοντας, παιδιά, από Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα, τέλεια, ναι. Τέλεια.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο.
1: Εντάξει, βέβαια, είπαμε. Αρκεί να υπάρχει και άλλος πόλος και γενικότερα και ο ενθουσιασμός που υπάρχει δεν είναι άδικος. Είναι πολύ δικαιολογημένος μέχρι εκεί που δεν πάει. Το θέμα είναι, είπαμε, έτσι, να δούμε και τη συνέχεια.
0: Έτσι, οκ, okay, έγινε.
2: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έγινε, γεια σας, παιδιά, γεια σας.

0: Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ηρακλή και από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Μαρινός Πριντεζής είναι μαζί μας.
1: Καλή εβδομάδα, Μαρινό.
2: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά.
3: Καλά είμαστε.
2: Μια χαρά, ήρεμα.
1: Ο Παναθηναϊκός πώς είναι?
2: Ο Παναθηναϊκός μείον τρεις παίκτες είναι.
3: Να σε προλάβω από κάτι άλλο.
2: Μία από τις παίκτες είναι, αλλά δεν πάει να κάνει και τίποτα άλλο.
3: Ο Παναθηναϊκός που είναι αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, ξέρεις τι, είμαστε σε μια φάση που δεν κάνει φιλικά. Ο κόσμος περιμένει να δει.
2: Έχει έπαιξε ένα φιλικό.
3: Αυτό και κλεισμένο. Το άλλο ακυρώθηκε λόγω των τραυματισμών με το Περιστέρι. Έχουμε μέρες να ακούσουμε λίγο Παναθηναϊκό. Ναι. Κάτι να γίνεται, κάτι να... Καλά, δεν είναι και καλό
2: το κόμμα. Γιατί να έχει θέματα Παναθηναϊκό?
3: Όχι. Ούτε από προπόνηση δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή να πεις ρε παιδί μου ότι προπονήθηκαν και δεν έγινε τίποτα.
2: Το βασικό είναι από εδώ και πέρα, επειδή ξεκινάνε και τα τουρνουά, το επόμενο Παρασκευή Σάββατο Παναθηναϊκό που έχει το τουρνουά στη Ρόδο, βασικά με την ΑΕΚ κιόλας, Παρασκευή Σάββατο Κυριακή. Να δούμε κάποια πρώτα πράγματα. Το βασικό τώρα είναι από εδώ και πέρα που θα μπουν και οι διεθνείς περισσότερο στην εξουσία της ομάδας, ξένοι και Έλληνες, να μπορέσει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να βάλει κάποια πράγματα σιγά σιγά, γιατί όλο αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός αυτό που έκανε ήταν να επιμελείται την ατομική βελτίωση των παικτών, να βάζει κάποια πράγματα ατομικά στο κομμάτι της άμυνας, του spacing, όλα αυτά. Δηλαδή, τα plays ο Ζώδης δεν μπορούσαν να τα βάλει αυτά που είχαν τόσες απουσίες. Τώρα θα αρχίσουν να γίνονται όλα αυτά, να μπαίνουν

σε μεγάλο βαθμό. Και σίγουρα τα τουρνουά που τέλος πάντων κάτι θα δείξουν σιγά σιγά, αλλά ό,τι να δείξουν ήταν έτσι η ελάχιστη εικόνα από αυτή που περιμένουν. Και προφανώς το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο εκεί θα είναι και η πρώτη επιστροφή του Νίκο Μπράντοβιτς στο σπίτι του, έστω και σε φιλικό παιχνίδι. Εισιτήρια θα βγουν στο σήμερα, αύριο, περιμένουμε να δούμε. Αλλά από εκεί πέρα, εντάξει, το μόνο ομοίο είναι ότι απουσιάζει ο Νάν, ο Χέις Ντέιβις, ο Ρογκαβόπουλος, οπότε είναι σε μια φάση που πανεκώς αναγκαστικά είναι έτσι λίγο πίσω. Επίσης ο Λουκάς με τον Λεστρόπ συνεχίζουν το ατομικό της πρόγραμμα, άρα ακόμα δεν μπορούν να μπουν σε εξουσία και δεν ξέρω αν θα είναι...

0: και μαζί.
1: Δεν είναι και η πρώτη φορά, έχουν ξαναδεί η μπάλα.
0: Ναι, ναι, όχι, το λέω ότι συνεχίζουν να κάνουν πράγματα μαζί. Είχαν έρθει μαζί να δουν το Ελλάδα-Πολωνία το φιλικό. Είναι κάποιοι παρέες, ας το πούμε έτσι, οι οποίες ό,τι και να γίνει είναι εκεί. Και αυτό είναι καλό σημείο.
1: Ναι, είναι μα είναι λογικό, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έχουν αυτοί παρέες, οικογενειακές φιλίες, όλα αυτά δεδομένα. Οπότε κάτι δεν υπάρχει. Η προπόνηση, πάμε, συνεχίζεται. Θα περιμένουμε. Τι άλλο θα βγει. Μέσα στη εβδομάδα νομίζω κάποιες φορές θα βγουν και τα εισιτήρια των πρώτων αγώνων της Ευρωλίγκας. Τέσσερα πέντε πρώτα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Μέσω του κλαμπ 1908 το οποίο αναβαθμίζεται και θα πάει λογικά σε κάποιον άλλο, σε κάποια άλλη πλατφόρμα. Δηλαδή έρθαν νομίζω το More.com, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω θα είναι άλλη πλατφόρμα από ό,τι μαθαίνω. Και σίγουρα βέβαια περιμένουμε να βγουν και εμφανίσεις, γιατί ο κόσμος ρωτάει και τα λοιπά τι θα γίνει. Εντάξει, προφανώς θα πάρουμε μια πρώτη γεύση τη μεθεπόμενη Δευτέρα, όταν θα γίνει Media Day της Ευρωλίγκας, όλα κάποια φωτογραφία θα εμφανίσει στο διαδίκτυο. Σίγουρα. Αλλά εντάξει, τώρα περιμένουμε την εταιρεία που θα δείξει που είναι το Παναθηναϊκό. Οπότε να δούμε εκεί πέρα τι θα γίνει.
0: Όχι μόνο να προσθέσω για αυτό που είπες για τα εισιτήρια. Θα είναι και μεγαλύτερη η τρέλα του κόσμου, διότι τα 7, τα πρώτα 8 είναι εντός έδρας του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Θα έχει μαζεμένα 7 εντός έδρας.
1: Το μόνο έξω είναι συμβολικά με την Παρτιζάν.
0: Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί θα φύγει ένα μεγάλο κομμάτι των εντός έδρας αγώνων, διότι με το Παναθηναϊκό έχει και ένα μεγάλο διάστημα που θα παίζει εκτός έδρας σερί. Στην Ευρωλίγκα τουλάχιστον.
1: Σίγουρα.
0: Μια χαρά. Ωραία τα
1: αυτά. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Αν βγει κάτι μέσα στην προπόνηση, κάτι άλλο θα ενημερωθούμε ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει. Και άλλο συνήθως κάνουν προπόνηση, τελειώνουν μετά.
2: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλά. Καλά. Μια χαρά.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε 6 λεπτά, 7 για την ακρίβεια, μετά τις 3 το μεσημέρι, στο άμεσο replay στο στούντιο. Ο Μιχάλης Γιουλένογλου και η Έλενα Βογιατζή, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής πάντα εδώ. Βραχή. Ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγιανίδης, φυσικά.
1: Ακούραστη.
0: Πάντα ακούραστη. Αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μας στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στην πλατφόρμα από την οποία μας ακούτε, www.live24.gr, ή αν θέλετε μας γράφετε στο Messenger στη σελίδα του EOC Web Radio στο Facebook. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη βόλτα στη Γερμανία, και λέμε πρώτη βόλτα γιατί στη Γερμανία, στο Βερολίνο, βρίσκεται σε εξέλιξη το παγκόσμιο κύπελλο των γυναικών. Απόψε ολοκληρώνεται η πρώτη φάση. Έχουμε ήδη τις ομάδες που έχουν προκριθεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Γαλλία. Ήταν οι πρώτες που πήραν το εισιτήριο ως πρώτες στους ομίλους τους για την προημιτελική φάση. Πέρασε επίσης και το Βέλγιο, το οποίο νίκησε πριν λίγο, 80-68, την Αυστραλία, πήρε την πρώτη θέση στον όμιλό του εκτός προημιτελικής φάσης. Αποκλείστηκε μάλλον η Τουρκία, η οποία ιτήθηκε από το Πουέρτο Ρίκο 75-71. Ένα από τα θέματα, έτσι, και τα στιγμιότυπα που συζητήθηκαν χθες ήταν το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την Ιταλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες για πρώτη φορά βρέθηκαν στα σκηνιά, για τουλάχιστον σε αυτή τη διοργάνωση. Θα μου πείτε, εντάξει, δύο παιχνίδια είχαν προηγηθεί. Το τρίτο όμως...
1: Δεν είναι και πολλά όμως που έχουν να παίξουν. Έτσι, είναι,
0: ναι, είπαμε ότι είναι fast track η διοργάνωση, το είπαμε. Νίκησε πολύ δύσκολα την Ιταλία 55-52 με ένα καθοριστικό καλάθι που έβαλε στο τελευταίο λεπτό η Γκρέι. Η Ζανταλασίνη, η οποία ήταν η κορυφαία παίκτρια της Ιταλίας, ζητούσε στην τελευταία φάση σε ένα σουτ που επιχείρησε να κάνει φάουλ. Το στιγμιότυπο έχει παίξει πάρα πολύ. Θα το δείτε, βρίσκεται παντού στα social.
1: Και από διαφορετικές γωνίες.
0: Τελευταία
1: που είδα τώρα είναι κάποιος τραβάει από court seat απέναντι από τους πάγκους.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι...
0: Ναι, ζήτησε φάουλ, ναι, το οποίο βεβαίως δεν έχει γίνει. Κανένα φάουλ δεν έχει γίνει. Αν δει κάποιος βέβαια και την αντίδραση της Ζανταλασίνη και δει τη φάση ακριβώς, θα διακρίνει ότι ήταν λίγο υπερβολική. Υπάρχει ένα πλάνο μέσα στα πολλά που έχουν τραβηχτεί, που δείχνει την παίκτρια η οποία την μαρκάρει εκείνη την ώρα με τα μαλλιά της, απλά να την χτυπάνε στο πρόσωπο, ενδεχομένως η Ζανταλασίνη εκείνη την ώρα να θεώρησε ότι είναι χέρι της αντιπάλου της, και γι' αυτό να ζήτησε φάουλ. Η Ζανταλασίνη όμως, η οποία προς τιμήν της, γιατί στο τέλος του αγώνα διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για το φάουλ, για το σφύριγμα που δεν της δόθηκε, όπως πίστευε εκείνη την ώρα ότι έπρεπε να της δοθεί, ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά της και για το γεγονός ότι πήγε στους διαιτητές αργότερα, και εξήγησε ότι κάποιες φορές όταν φοράμε τη φανέλα της εθνικής ομάδας το πάθος είναι μεγαλύτερο, ζητώ συγγνώμη για την αντίδρασή μου. Φάουλ πάντως δεν υπήρχε. Υπάρχει και κριτική άδικη, κατά την ταπεινή μου άποψη, στην Κλάρκ, η οποία έμεινε με έναν πόντο. Mm-hmm. Και λοιπόν, τι έγινε?
1: Δεν είναι, δεν είναι θέμα κριτικής. Προφανώς, παιδιά, παίζοντας μπάσκετ θα συμβεί και αυτό. Είναι η πρώτη φορά που η Κλάρκ από το κολέγιο δεν βάζει έστω ένα καλάθι.
0: Ναι.
1: Το οποίο ιστορικά, στατιστικά είναι αξιοσημείωτο. Διότι μιλάμε για μια παίκτρια η οποία, παιδιά, εντάξει, το έχει το μπάσκετ, δεν το συζητάμε, έτσι. Δεν είναι να πεις πια Κέιτιν Κλάρκ τι παίζει. Παίζει μπάσκετ και παίζει και πολύ καλά. Εμένα αυτό είναι το αξιοσημείωτο, ότι μετά από τόσα χρόνια έφτασε σε ένα σημείο του να μην βάλει ένα καλάθι εντός παιδιάς. Τώρα είναι μια βολή, έτσι. Είναι είδηση. Είναι είδηση. Στατιστική είδηση.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, παιδί μου, ξέρει, εντάξει, προφανώς αυτούς τους παίχτες, όπως περιμένανε το Λεμπρόν, όπως περιμένουν το Γιάννη, ναι, πολλές φορές έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Παλιότερα και τον Τζόρνταν προφανώς τον περιμένανε. Ξέρεις, στο πρώτο παιχνίδι που αποδεικνύεται ότι ναι, είναι θνητός, είναι θνητή, έβαλε ένα πόντο, δεν έβαλε κάτι παραπάνω. Υπάρχουν οι άνθρωποι, ξέρεις, που πάντα θα εμφανιστούν να πούν, ναι, βλέπετε τώρα, δεν τα κατάφερε. Ομολογώ ότι είναι κακή συγκυρία, διότι ήταν ζώρικο το παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι,
1: μιλάμε
0: αλήθεια,
1: για ένα παιχνίδι
0: δύσκολο.
1: Τελικό 55-52.
0: Ναι, το οποίο νομίζω ήταν και αρνητικό ρεκόρ για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Ενώ στις γυναίκες το 55-52 μπορεί να είναι ένα σύνηθες σκορ. Δεν ξέρω, σύνηθες, να το πούμε σύνηθες. Ένα normal σκορ. Η Team USA των γυναικών δεν σκοράρει 55 πόντους. Mm. Σκοράρει 70-80 με πολύ μεγάλη άνεση. και ίσως εκεί να έγκυται η κριτική στην Κλάρκ, ότι σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν στην κατοχή, στους 55 πόντους, όχι στην κατοχή στους 100, δεν κατάφερες να ανταπεξέλθεις. Ενώ είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε, ότι με τις απουσίες που υπάρχουν, η Κέιτλιν Κλάρκ πλέον είναι νούμερο ένα σε αυτήν την ομάδα. Πρέπει να είναι νούμερο ένα. Πρέπει να ανέβει, πρέπει να πάρει το ρόλο και να αποδείξει ότι να μπορώ να οδηγήσω και την Team USA σε κάτι.
0: Κοίταξε, η Κλάρκ έχει δώσει πάρα πολύ ωραίες φάσεις. Η αλήθεια είναι στα προηγούμενα παιχνίδια, εξαιρουμένου το χθεσινό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Μπέκερς όμως έχω την εντύπωση ότι είναι η πιο σταθερή αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, να πούμε τώρα η Κλάρκ. Δηλαδή, αν θέλουμε να το πάμε διαφορετικά, η Μπριάννα Στιούαρτ πήρε 11 rebound, είχε 1 στα 9 σουτ. 1-8 δίποντα, 0-1 τρίποντα. Η Κλάρκ είχε 0-6. Τα οποία είναι λίγα, και λίγα είναι τα 18-30 για να παίζει η Κλάρκ, και λίγα είναι τα 6 σουτ σε 18 λεπτά, έτσι, επίσης. Ναι, νομίζω ότι η Team USA ψάχνεται. Εγώ αυτή την αίσθηση μου δίνει.
0: Επιστρέφουμε στην κουβέντα που κάναμε με την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε, με αφορμή με αυτά που σχολίασε η Ελένη Καπογιάννη, ότι ναι, μεν είναι το φαβορί, αλλά δεν δείχνει και έχει και αυτή τα
1: βάση
0: δύναμα.
1: Και με βάση τις απουσίες που έχει, ναι, τις τελευταίες στιγμές απουσίες, οι οποίες θα ήταν ειδικά της Wilson, θα ήταν το σημείο αναφοράς, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σημείο αναφοράς. Δηλαδή, πρώτη σκόρερ του σε μάτς 55 πρώτον, ξαναλέω, Jackie Young με 10.
0: Ναι. Κακό παιχνίδι. Βέβαια, καλά, εντάξει, ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα θα περιμένουν τον αντίπαλό τους στην προημιτελική φάση, αφότου ολοκληρωθεί απόψε η φάση των ομίλων. Θα ξέρουμε και τα χιαστή παιχνίδια.
1: Η Ιταλία έδειξε το δρόμο, νομίζω. Αυτό είναι για μένα το τίποτα άλλο. Έδειξε ότι αν παίξεις ένα μάτς που είναι στους 50 πόντους, που μπορείς να ρίξεις και λίγο ξύλο ή να το πας σε πολύ αργό ρυθμό και μπορείς να το ζωρίσεις. Να τη ζωρίσεις.
0: Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες απόψε παίζουν με την Τσεχία, έχει αποκλειστεί και η Τσεχία από την προημιτελική φάση. Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει τους αγώνες Ιταλία-Κίνα, Γερμανία-Μάλι, το Μάλι το οποίο έκανε τον μπαμ της διοργάνωσης, νίκησε την Ισπανία.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε τον αγώνα
1: Ιαπωνία-Ισπανία
0: και τον Νιγηρία-Γαλλία. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Νομίζω ότι αδίκως πρέπει να απέκλεισα την Τσεχία. Κάποια άλλη ομάδα έχει αποκλειστεί. Θα το δω.
1: Έχει και άλλα μάτς τώρα, δεν έχει.
0: Ναι.
1: Έχει αρκετά.
0: Ναι.
1: Και το Ιταλία-Κίνα θα είναι ωραίο μάτς.
0: Το Ιταλία-Κίνα, ναι.
1: Και το Νιγηρία-Γαλλία. Εντάξει, η Νιγηρία δεν.
0: Η Νιγηρία και αυτή έφυγε. Αυτή έφυγε, ναι, σίγουρα, το θυμάμαι 100%.
1: Αλλά θα έχει λίγο έτσι.
0: Θα είναι αθλητικό παιχνίδι, λες.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι. Και κοίταξε, παίζουν και δύο ομάδες οι οποίες πλέον δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν. Η Γαλλία πέρασε.
1: Η Νιγηρία να δείξει ότι παρά το 0-2 θέλει κάτι να δείξει σε αυτό το τουρνουά.
0: Ναι.
1: Και η Γαλλία έχει πάρει την πρώτη θέση. Όπως είπες πολύ σωστά. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία έχουν πάρει την πρώτη θέση και το Βέλγιο βεβαίως εννοείται.
0: Σωστά και η Τσεχία έχει.
1: Είναι
0: σωστά και η Τσεχία έχει αποκλειστεί. Ναι, τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή θα ξεσπάσουν στη Τσεχία ή θα κάνουν συντήρηση δυνάμεων για τους προημιτελικούς.
1: Δεν τους παίρνει. Αρχικά είναι πολύ λίγα τα μάτς.

0: έχω βγάλει φωτογραφία με Μπόμπαν Μαριάνοβιτς για να δούμε πώς είμαι δίπλα του. Εντάξει, παιδιά, είναι 87 ημέρε.
1: Είσαι και εσύ σαν την Ελένη Καπογιάννη που στάθηκε δίπλα στη ζυγιού Ζανκ και έβαλε καρέκλα για να μην.
0: Ένα 87 ημέρε, δεν είμαι καλά τερέκι. Στον κόσμο των μπασκετμπολιστών είμαι κοντό. Στον κανονικό κόσμο όμως, εντάξει, λέω ότι είμαι ψηλό, α πούμε. Υπάρχει το έλα ψηλέ που είσαι κτλ. Αλλά όταν πηγαίνει δίπλα σε τέτοιου τύπου, είναι φοβερό, είναι τρομερό.
1: Μα γι' αυτό και οι Μπέκερ δεν είναι κοντοκορίτσι. Έτσι, δίπλα στη Ζανκ όμω.
0: Στο 2023 όλοι και όλε είμαστε κοντοί. Δεν το συζητάω.
1: Ναι, όχι, όχι. Δεν το συζητάω.
0: Αλλά είναι τρομερό το πώ οι Κινέζοι καταφέρουν και βγάζουν. Ενώ ρε παιδί μου, ξέρει, υπάρχει το στερεότυπο των Κινέζων ότι είναι κοντοί άνθρωποι. Ξαφνικά σου εμφανίζουν ένα Yao Ming, σου εμφανίζουν αυτήν, σου εμφανίζουν κάποιους άλλους, οι οποίοι είναι όρθια χιλιόμετρα, κανονικά όρθια χιλιόμετρα.
1: Και έχει από πίσω, μας έλεγε η Ελένη Καπογιάννη, έχει από πίσω στις γυναίκες και άλλα κορίτσια που είναι 2-13, 2-15 και δεν είναι ούτε καν 19 χρονών που είναι και η Ζανκ.
0: Άρα θα ανέβουν αυτές λίγα. Θα πάρουν.
1: Οπότε θα φτάσουν, ίσως φτάσουν κοντά στο επίπεδο τη Ζανκ, η οποία πραγματικά. Στο παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες έβλεπα πώς προσπαθούσε να την κόψει η Ρις. Εντάξει, την έπαιζαν double team, έτσι δεν κόβεται διαφορετικά αυτό το κορίτσι.
0: Το μόνο μπορεί να κάνει αυτό που μας έλεγε η Κατερίνα Σωτηρίου. Θα μπω μόνο να τη βγάλω έξω. Θα μπω, μας είχε πει που είχε να πιάνει μια ψηλότερη. Θα μπω μόνο
1: ακριβώς, να τη σπρώξω και να την βγάλω εκτός παιχνίδι.
0: Βγάλω... Το οποίο εντάξει, στον 2.27 είναι πολύ πιο εύκολο να του χαλάσει την ισορροπία. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Γιατί εντάξει, παιδιά, άμα είναι το θεωρείτε εύκολο, γιατί εσύ να σπρώξει έναν άνθρωπο 2.27 ή 2.22 ή 2.29.
1: Κοίταξε να δει την περίπτωση αυτών τη Ρίστη. Είδα τώρα έχει κάνει και κανένα δυο φάουλ εκεί. Έχει από κάτω
0: μόνο,
1: έχει ρίξει.
0: Και
1: από πίσω δεν θυμάμαι ποια ήταν η παίκτρια που την έπαιζε από πίσω
0: εκεί,
1: στο double team. Αλλά έχει, ναι, εντάξει.
0: Εκεί στηρίζει αποκλειστικά στην ανοχή του διαιτητή.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι αν ο διαιτητή αποφασίσει να σου δίνει. Όσα φαουλ κάνεις, θα παίξεις.
1: Θα έχει βγει μισή ομάδα έξω. Λοιπόν, τα υπόλοιπα για τον παγκόσμιο κύπελλο μετά τις 4.
0: Ναι, βέβαια, είπαμε. Υπάρχει τρομερή ιστορία. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο για αυτό το ξενοδοχείο, το περίφημο των ομάδων. Θα σας την πει ότι αφήνουμε για τη Σοφία.

0: Για να επιστρέψουμε στον Ολυμπιακό, είπαμε στην προηγούμενη ώρα την είδηση που βγήκε μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού ότι ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ντουμπάι.
1: Εκεί που ήθελε.
0: Και ο πρώην πλέον παίκτης του Ολυμπιακού, νέο μέλος της Ντουμπάι, αμέσως έβγαλε το δικό του μήνυμα στα social media. Καλησπέρα στην οικογένεια της Ντουμπάι, είμαι πολύ χαρούμενος για τη μεταγραφή μου αυτή και για το γεγονός ότι θα γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, τους προπονητές μου, αλλά και τους οπαδούς. Θα είναι μια υπέροχη χρονιά, τα λέμε σύντομα. Έγινε το θέλημά του.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην είναι χαρούμενο.
1: Εντάξει, δεν έχουν χωρίσει με τον καλύτερο τρόπο. Ξέρεις, υπάρχει γενικότερα, για να το συνδέσω, υπάρχει και ανακοίνωση της Ντουμπάι, η οποία ευχαριστεί τον Ολυμπιακό για τον επαγγελματισμό, τη συνεργασία, την επικοδομητική του προσέγγιση. Ξέρεις, όλες αυτές τις σαυρότητες που έκανε και ο Ολυμπιακός συμπερίλαβε στη δική του ανακοίνωση, οι οποίες δεν συνάδουν με όσα έχουν προηγηθεί και ανάμεσα στις δύο ομάδες.
0: Νερό και αλάτι, τι θέλεις έτσι, τώρα εσύ.
1: Ακριβώς.
0: Νερό και αλάτι.
1: Ρε παιδί μου, okay. Συμφωνώ και διαφωνώ. Εντάξει, προφανώς θα το θέλει και η Ευρωλίγκα αυτό.
0: Ναι.
1: Να φανεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα στη σχέση των δύο ομάδων. Από την άλλη, σημασία έχει το φαίνεστε ή η ουσία. Προφανώς η ουσία έχει. Οι περισσότεροι πλέον περιμένουν τι θα γράψει ο Τόμας Γουόκαπ, αν θα γράψει κάτι για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Εσύ τα έγραφες?
0: Όχι.
1: Συμφωνώ και εγώ.

0: αν όλα πάνε καλά και είναι υγιείς κτλ.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και 5 Μαρτίου είναι το ματς. Δεν μπορώ να πω στο Ντουμπάι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Είδαμε πέρσι μία έπαιζε στο Ντουμπάι. Μετά...
1: Βάζω με το μυαλό μου, ξέρεις, ναι. Καμιά φορά, επειδή δεν το, είναι κάτι που το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, οι συμφωνίες που γίνονται κατέρωθεν μεταξύ των ομάδων, δεν γνωρίζουμε κάτι.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις που σε βρίσκει. Μπαμ, ναι,
1: ναι, ναι, όχι, μπορεί να υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει, μπορεί και να μην υπάρχει. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχουν τα πράγματα, εκτιμώ ότι κάποια στιγμή, αν ο ίδιος δεν μιλήσει, κάποιος θα του κάνει την ερώτηση.
0: Καλά, κοίταξε, εννοείται ότι όταν θα έρθει...
1: Το πώς θα το χειριστεί και τι θα απαντήσει, αυτό είναι μια ιστορία.
0: Όταν θα έρθει η Ντουμπάι εδώ, όπου τα μέσα συνηθίζουν να ζητάνε συνεντεύξεις από τις ομάδες που έρχονται, ειδικά της Ευρωλίγκας, νομίζω ότι όλοι θα στήσουν τον Thomas Walkup. Εντάξει, το πιο λογικό είναι να μην τον δώσει πουθενά.
1: Αυτό που
0: είναι ο φλίμιτς ο Thomas.

0: εκτίμηση είναι ότι σε αυτή τη συνέντευξη ο Γουόκαπ δεν έδειξε την πρόθεση, βλέποντας τουλάχιστον τη ροή της, παρακολουθώντας τη
1: να
0: ροή
1: φύγει.
0: Της, να φύγει.
1: Λεφτά ζήτησε.
0: Τα ζήτησε όμως με τρόπο, όχι τέτοιο που είπε ότι θέλω λεφτά.
1: Ναι. Ίσως μέτρησε πάρα πολύ το γεγονός ότι επέλεξε να
0: το πει δημόσια,
1: δείξει τη δυσαρέσκεια του δημόσια και όχι να πάει στα γραφεία του Ολυμπιακού, στους αδερφούς Αγγελόπουλου, στον Γιώργο Μπαρτζόκα, δεν ξέρω οποιοδήποτε άλλον, στον Χρήστο Μπαφή, δεν ξέρω ποιος μπλέκεται με αυτά τα ζητήματα. Ναι. Και να του πει ότι μεγάλε, εγώ επειδή καταξέμαι την Ευρωλίγκα και παίζω 2 χρόνια σε ρί και θεωρώ ότι πρέπει να πάρω μεγαλύτερο συμβόλαιο. Κάτι να γίνει, να πάρω περισσότερα χρήματα. Ομολογώ ότι αυτό είναι το νομίζω που πείραξε περισσότερο. Διότι υπάρχει και το αντίστοιχο θέμα τώρα του Ντόρσεϊ. Ο οποίος βέβαια Ντόρσεϊ μίλησε στην Κρήτη για το θέμα του συμβολέου του. Δεν είπε όμως κάτι, ότι είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε κοντά στο να ανανεώσω.
0: Ναι, ναι. Okay.
1: Δεν είπε κάτι δηλαδή. Δεν απέτησε κάτι.
0: Ναι.
1: Αν και κάποιος μπορεί να το εκλάβει ως ένα μέτρο πίεσης. Βγαίνω δημόσια και λέω ότι δεν είμαστε κοντά με τον Ολυμπιακό. Ο κόσμος τι θα πει, εκτιμώντας την προσφορά του Ντόρσεϊ, ειδικά την περσινή χρονιά. Θα πει, παιδιά, κάτι ότι μπορείτε να το κρατήσει αυτόν τον παίχτη. Και αν αυτό το παίχτη φύγει, πολλοί θα πούνε ότι σε είχε προειδοποιήσει από τον Αύγουστο του 26. Το Σεπτέμβριο του 26, συγγνώμη. Ότι ήθελε να μείνει, αλλά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Εντάξει. Είναι περίεργες όλες αυτές τις ιστορίες. Εγώ ξέρεις τι θα περίμενα από το WOCAP ενδεχομένως. Θα μπορούσε να βγάλει κάτι. Ένα απλό, σας ευχαριστώ. Τέλος, τίποτα.
0: Ναι.
1: Μια φωτογραφία με την κούπα της Ευρωλίγκας ή μια δική του στιγμή.
0: Μπορεί να το κάνει στη διάρκεια τη μέρα. Εμεί τώρα δεν λέμε τα δικά μας. Ότι εμείς
1: επέλεξε πρώτο να βγάλει για την Ντουμπάι.
0: Ναι.
1: Που είναι καινούργια το ομάδα. Που, εντάξει, okay, η Ντουμπάι είναι ένα τρομερό project. Πάρα πολύ όμορφο project. Με τρομερό προπονητή Τσάβι Πασκουάλ. Με πάρα πολλούς παίκτες. Αλλά είναι μια ομάδα. Αυτό που λέγαμε παλιά μισθοφόροι, λεγεωνάροι. Δεν έχει fan base, δεν έχει τίποτα του Ντουμπάι. Είναι μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Έχει πάρα πολλά χρήματα. Πέρσι όλο αυτό γύρισε και μπούμεραγκ. Έτσι, μην ξεχνάμε με όλες τις εχθροπραξίες που γινόταν γύρω-γύρω. Έφυγε η Ντουμπάι από την έδρα της. Ξεριζώθηκε. Που πιστεύω ότι αν δεν είχε φύγει από την έδρα της, θα είχε και καλύτερη πορεία στο τέλος, στο τελευταίο κομμάτι της Ευρωλίγκας. Εντάξει, απ' την άλλη, καταλαβαίνω και τον WOCAP, ο οποίος ενδεχομένως με αυτά που διαβάζει και διάβαζε από φιλάθλους, από δημοσιογράφους, όχι από τους συμπαίκτες του. Ίσα-ίσα οι συμπαίκτες του, όσοι ρωτήθηκαν στην Κρήτη, δεν θα μπορούσαν να πω κάτι κακό για τον WOCAP, γιατί και αυτοί μπορεί να βρεθούν στη θέση, όχι μόνο αυτοί, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη.
0: Μα είναι επαγγελματίες.
1: Ο καθένας πρέπει να κοιτάξει την τσέπη του. Δεν κοιτάζει ούτε φιλίες, ούτε κουμπαριές, ούτε κανένα τίποτα. Όταν κοιτάζει την τσέπη σου. Κοιτάζεις την τσέπη σου και γνωρίζεις ότι προφανώς μπορεί να πικράνεις ανθρώπους που δεν θα έπρεπε. Ίσως θα τον έχει ενοχλήσει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα. Και η στάση του Ολυμπιακού, η οποία ήταν αναμενόμενη, έτσι, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά απέκρουε όσα έστελνε ο WOCAP. Έκανε καταγγελίες στο συμβόλαιο, του στέλνανε ειδική αυτή,
0: ναι, ναι, ότι
1: δεν
0: μπορεί να
1: το κάνει.
0: Ναι,
1: συμβόλαιο.
0: Υπήρχε δράση και αντίδραση.
1: Προφανώς μετράει και αυτό στην ψυχολογία του WOCAP αυτή τη στιγμή. Να δούμε τώρα. Εγώ δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα γράψει κάτι. Σας ευχαριστώ για όλες τις στιγμές που ζήσαμε. Μπλα, μπλα, μπλα. Κάτι θα είναι κάτι πολύ flat, το οποίο θα μπορούσε να το κάνει και ένας παίχτης και ο Μόντε Μόρις, που έμεινε στον Ολυμπιακό 5 μήνες, ξέρω εγώ, και έφυγε.
0: Θα δείξει.
1: Να δούμε.

0: την 5η θέση πρόσφατα στο Ευρωμπάσκετ και ο Γρηγόρης Πρέκας, αν δεν κάνουμε κάποιο σοβαρό λάθος, για πρώτη φορά μετά την θητεία του στον Προμηθέα, από τον οποίο ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής για να περάσει μετά στην ανδρική ομάδα, να αγωνιστεί στη GPL αλλά και στην National League 1 με τον Προμηθέα 2014, φεύγει εκτός Πάτρας και πηγαίνει στην Κρήτη, στο πολύ όμορφο Αρκαλοχώρι, το είπα. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Γρηγόρης Πρέκας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέτει. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε.
0: Χαρά μας, χαρά μας. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνεις εκτός Πάτρας για να παίξεις μπάσκετ?
1: Ναι, είναι η πρώτη φορά. Εγώ στην Αθήνα γεννήθηκα και ξεκίνησα εκεί πέρα. Ναι. Μετά πήγα στην Πάτρα και τώρα ναι, έχω έρθει στην Κρήτη εδώ πέρα. Μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ όμορφη και ωραία.
0: Αυτό βέβαια διευκολύνει και σένα έτσι, γιατί φεύγοντας από ένα περιβάλλον στο οποίο έχει ζήσει αρκετά χρόνια και πηγαίνεις σε ένα νέο, εντάξει, είναι καλό να αισθάνεσαι και καλά, έτσι, να νιώθεις καλά στο περιβάλλον, ναι, στο νέο
1: σίγουρα.
0: Περιβάλλον όπου βρίσκεσαι.
1: Σίγουρα.
0: Ήταν δύσκολη η απόφαση λοιπόν από τη στιγμή που ήσουν στο Προμηθέα για πάρα πολλά χρόνια να φύγεις από την ομάδα και να αλλάξεις και ομάδα αλλά και περιοχή, να πας σε μια άλλη περιοχή, ή ήταν ένα είδος πρόκλησης για σένα?
1: Ναι, εντάξει, δεν θα το έλεγα δύσκολη, είναι σίγουρα μια πρόκληση για μένα και νιώθω αρκετά έτοιμος για να την αντιμετωπίσω. Μίλησα και με τον προπονητή της ομάδας και πιστεύω πως είναι ένα καλό βήμα για την καριέρα μου, οπότε ναι, δεν θεωρώ ότι ήταν δύσκολο για μένα.
0: Αυτό το νέο λοιπόν βήμα πώς το περιμένεις? Τι περιμένεις εσύ από τον εαυτό σου βάσει όσων έχεις κάνει μέχρι σήμερα?
1: Ναι, όπως είπαμε και πριν, είναι μια νέα πρόκληση. Περιμένω να δώσω το 100% σε κάθε παιχνίδι που θα παίξω, να είμαι όσο πιο ανταγωνιστικός και καλός μπορώ και σίγουρα να βοηθήσω την ομάδα να φτάσει πιο ψηλά γίνεται στην κατηγορία.
2: Εντάξει, πάντως καλησπέρα και από μένα. Πάντως είναι αλήθεια ότι είναι εντυπωσιακό καλοκαίρι για σένα. Δηλαδή είχατε και το Ευρωμπάσκετ, το Under 20 με την 5η θέση, ήρθε και μια μεταγραφή. Το περίμενες όλο αυτό, ή μάλλον να το πω αλλιώς, πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό, ξέρεις, με αλλαγές, με επιτυχίες, με διάφορα τέτοια πράγματα?
1: Ναι, καλησπέρα και εσάς. Ναι, όταν ήμουν στην εθνική, στην προετοιμασία και στην τελική στο ευρωπαϊκό, δεν είναι ότι σκεφτόμουν πού θα πάω του χρόνου ή τι θα ακολουθήσει στην καριέρα μου. Ήμουν ξεκάθαρα εκεί πέρα, δηλαδή το πήγα βήμα-βήμα. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Βγήκαμε και 5η, που είναι ένα θετικό αποτέλεσμα θεωρητικά. Και μετά, όταν τελείωσε η εθνική και λίγο πήγα και πρώτη διακοπέ, μου χαλάρωσα λίγο. Έβαλα πράγματα κάτω, είδα ότι ήταν καλύτερο για μένα. Και πιστεύω ότι η Elite League και τώρα εδώ πέρα στην αναγέννηση στο Αρκαλοχώρι, πιστεύω ότι είναι μια ιδανική επιλογή. Οπότε ναι, δεν ήταν τόσο δύσκολο.
2: Πώς την περιμένει στην Elite League, γιατί είναι μια τελείως διαφορετική κατηγορία. Είναι τελείως διαφορετική από την GBL. Είναι μια πιο σκληρή κατηγορία.
1: Ναι, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι τόσο και πολύ μεγάλη εικόνα. Σίγουρα πιστεύω θα είναι πολύ ανταγωνιστική. Θα είναι πολύ physical το παιχνίδι και πιστεύω και πολύ γρήγορο. Δεν είναι ότι έχω ξαναπαίξει στην Elite League, οπότε είμαι έτοιμος για το τι θα αντιμετωπίσω. Ναι, αυτό.
0: Έχεις παραστάσεις από την GBL, έχεις παραστάσεις από την National League 1. Και τώρα πας στην Elite League. Τι περισσότερο θα ήθελες να κερδίσεις μέσα από τη συμμετοχή σου στο πρωτάθλημα?
1: Σίγουρα, εντάξει, στην GBL δεν είχα μεγάλο χρόνο συμμετοχής, οπότε η National League 1 που έπαιζα πέρσι ήταν με κράτηση σε ρυθμό, έπαιζα παιχνίδια, μπορούσα και την ομάδα να κερδίσει. Και τώρα η Elite League που είναι μια καλύτερη κατηγορία θεωρητικά από την National League 1, πιστεύω θα μου δώσει αρκετά παιχνίδια, θα μου δώσει εμπειρίες, να δω και εγώ σε τι επίπεδο βρίσκομαι με βάση τα άλλα παιδιά, με βάση τους Αμερικάνους που έχει και τους ξένους η κατηγορία, και να δω τι μπορώ να κάνω. Και αυτό.
0: Τα παιδιά της ηλικίας σου, οι αθλητές της ηλικίας σου, κάποιες φορές είναι λίγο ανυπόμονοι, θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Και το σκέφτονται πάρα πολύ σε αυτή την ηλικία να παίξουν στην National League 1 ή στην Elite League. Εσύ από τη δική σου πλευρά πώς το βλέπεις?
1: Ναι, η αλήθεια είναι και εγώ, δηλαδή όταν τελείωσε η εθνική και μίλαγα και με τον Μαλακέ, με τον Προμηθέα και γενικότερα με κάποιες ομάδες, είχα μια υπομονησία και εγώ να δω πού θα πάω, πού θα παίξω κτλ. Και εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια,

0: κάνουμε προετοιμασία εδώ πέρα και βλέπω την ομάδα πώς κινείται, πώς πηγαίνουμε με όλα τα παιδιά, με όλους τους παίκτες μου. Και εγώ δηλαδή ανυπομονώ πολύ να αρχίσει εδώ. Δηλαδή τώρα τα παιχνίδια παίζουν κάποια φιλικά και ναι, και εγώ ανυπομονώ να σου πω την αλήθεια.
1: Η National League είναι ένα δυνατό και πολύ σκληρό πρωτάθλημα. Αυτό πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσει τόσο ώστε να ανταπεξέλθεις στις απαιτήσεις που υπάρχουν πλέον στο Αρκαλοχώρι και στην Elite League?
0: Ναι, ήταν και πέρσι που παίξαμε στην National League 1 και είχα περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ήταν ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα με πάρα πολλά παιχνίδια. Και πιστεύω ήταν ένα καλό βήμα για να με κρατήσει έτοιμο για τη φετινή χρονιά.
2: Mm-hmm. Ναι. Να ρωτήσω, να το πάω και λίγο πιο οικογενειακό. Εντάξει, γιατί ο μπαμπάς σου είναι προπονητής.
0: Ναι.
2: Πώς, αρχικά, πώς το... Αν σου είπε κάτι για την επιλογή αυτή του Αρκαλοχωρίου και γενικότερα, πόσο πιο δύσκολο είναι να ζεις με ένα προπονητή στο σπίτι? Δεν ξέρω, εκτός αν ο coach Πρέκας δεν είναι τόσο coach, είναι πρώτα μπαμπάς. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Καταρχήν, ναι, εγώ τον πατέρα μου το λέω ξεκάθαρα στον μπαμπά, όχι στον προπονητή. Δηλαδή δεν είναι και δύσκολο.
2: Ο ίδιος τι κάνει όμως και πώς συμπεριφέρεται? Ξέρεις, γιατί πολλές φορές ο προπονητής είναι. Ναι, συνέχισε.
0: Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όποτε παίζει παιχνίδι και αυτά σίγουρα τα βλέπει και μετά τα πώς θα πηγαίνω και τις προπονήσεις και όλα αυτά. Αλλά δεν μου δίνει συμβουλές όσον αφορά το παιχνίδι μέσα. Mm-hmm. Πιο πολύ μου δίνει συμβουλές με βάση την νοοτροπία, με το πώς συμπεριφέρομαι μέσα από το γήπεδο, mm-hmm. τους συμπαίκτες μου. Οπότε το παθητικό κομμάτι μου το αφήνει ξεκάθαρα σε μένα. Δηλαδή δεν μου λέει, ξέρεις, ότι πρέπει να βάλεις το σουτ ή πρέπει να παίξεις αυτή την άμυνα. Μόνο το ρωτάω εγώ. Δεν είναι ότι επεμβαίνεις σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σωστό. Mm-hmm. Όταν αφορά αυτό. Ναι.
1: Σου αφήνει το
0: ελεύθερο. Αλλά αυτό που σας είπα, το βλέπω σαν πατέρα μου, όχι σαν προπονητή.
2: Το λογικό αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Πηγαίνοντας στο Αρκαλοχώρι, προφανώς έχει συζητήσει με τους ανθρώπους όσον αφορά στους στόχους της. Είναι μια ομάδα που θα αγωνιστεί στην Elite League. Ήταν από τις ομάδες που πήρε Wildcard. Ποιος είναι ο βασικός στόχος, θα θεωρείς, της ομάδας?
0: Ναι, είμαστε μια νέα ομάδα τώρα. Δηλαδή από την περσινή ομάδα έχουν μείνει 3 παιδιά, 4 τώρα θα τα γελάσω.
1: Ναι.
0: Οπότε σίγουρα ο πρώτος στόχος είναι να γίνουμε ομάδα. Να βρεθούμε όλοι μαζί με τα παιδιά μέσα στο γήπεδο, να δημιουργήσουμε σιγά σιγά αυτοματισμούς και τις κατάλληλες συνεργασίες, να βρούμε κατάλληλα στο ρόλο του και μετά ύστερα είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε, δηλαδή να φτάσουμε να πάμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δηλαδή να μην αφήσουμε κάτι να πέσει. Οπότε αυτό πιστεύω είναι να φτάσουμε όσο να κάνουμε την καλύτερη πορεία που μπορούμε.
1: Έχοντας την εμπειρία από την παρουσία σου στην National League 1, όπου πάνω κάτω τα ίδια συμβαίνουν και στην Elite League όσον αφορά το πρόγραμμα τους αγώνες κανονική περίοδος, play-off, ποια θεωρείς ότι είναι τα σημεία εκείνα που θα κρίνουν το αν το Αρκαλοχώρι αναγέννηση θα πετύχει τους στόχους της στην κανονική περίοδο, στα play-off, όπου εκεί κρίνονται πολλά?
0: Εντάξει, είναι πολύ ζωμό μας στη σημεία, μιλάμε για τα play-off. Πιστεύω ότι είναι το κάθε παιχνίδι να δούμε ξεχωριστά και να οτιδήποτε συμβαίνει σε μια αγωνιστική να μην μας επηρεάσει την επόμενη. Δηλαδή να είτε νικάμε εύκολα, είτε χάνουμε εύκολα, είτε κερδίζουμε, είτε χάνουμε, να ξεχνάμε κατευθείαν και να έχουμε τον άλλο στο επόμενο παιχνίδι την επόμενη μέρα. Αυτό πιστεύω ότι είναι το βασικό. Για να πάει καλά η ομάδα, έτσι.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να είσαι υγιής, να είστε όλοι υγιείς, αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι από την αρχή μέχρι και το τέλος της αγωνιστικής περίοδου και καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε τελευταίο κομμάτι. Όχι κομμάτι, τελευταία λεπτά είναι ουσιαστικά, έτσι. Ήδη η Σοφία Βαλσάμι εδώ μας χτυπάει την πόρτα. Θέλει να μπει μάλλον νωρίτερα. Δεν θα την αφήσουμε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, εγώ ξέρω τι παρέλειψα και ήθελα να το πω και στον Κώστα τον Κούση και ξεχάστηκα τελείως γιατί πιαστήκαμε εκεί με Πάο Κάρι κτλ. Υπάρχει ένα τρομερό σκηνικό εχθές, αφού ο Πάοκ λοιπόν κατακτά αυτό το τουρνουά στην Ιταλία, στο Ούντινε. Βγήκανε μετά οι διοργανωτές και αρχίζουν να μοιράζουν βραβεία.
1: Ναι.
0: Πήραν οι
1: προπονητές. Πρόσεξε πώς θα το πεις.
0: Δεν ξέρω πώς θα το πεις. Θα φτάσουμε σε γέννητες.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όπως λένε και οι φίλοι Αμερικάνοι, θα δούμε αυτό το ποτάμι όταν φτάσουμε στη γέφυρα. Πώς λέει. Θα δούμε αυτό το όταν φτάσουμε στη γέφυρα. αρχίζουν να μοιράζουν βραβεία, δώσανε στον Τρινκέρι. Δώσανε στο Ρέπεσα, ο οποίος είναι στην Νάπολη. Δώσανε στον πρώτο σκόρερ του τουρνουά και MVP στο Τζέντι. Ο Σμάν έγινε χαμός. Κάποια στιγμή φτάνουν στο σημείο να δώσουν και την κούπα στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εκεί, αλήθεια το λέω τώρα, επειδή είδα το βίντεο χθες το βράδυ, καθόμουν και έβλεπα το βίντεο για να
1: πει
0: το κομμάτι, έχω την εντύπωση ότι ο εγκέφαλος όλου αυτού είναι ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος κάποια στιγμή μιλάει στον τυπά που είναι ο ανιματέρ που λέει, εμπάσχετος, βγάζει εκεί τα περίεργα.
1: Μην πεις τη λέξη, πρόσεχε.
0: Δεν θα την πω τη λέξη, δεν θα την πω τη λέξη. Φτάνει λοιπόν στο σημείο αφού δίνουν και την κούπα στον Νίκο Περσίδη, ο οποίος είναι αρχηγός. Προφανώς λόγω της έλλειψης της απουσίας του Νίκ Καλάθη. Δεν αγωνίστηκε ο Καλάθης, έτσι.

0: Καλάθης, ναι. Ο Καλάθης δεν έχει σχέση με πάω. Ο Καλάθης αλλού πρέπει να είναι αρχηγός. Εν πάση περιπτώσει, Περσίδης αρχηγός. Όπου ξεκινάει ο τύπος και λέει.
1: Τη διεθνή λέξη.
0: Η καπιτάνο Ντελ Πάοκ, Νίκος.
1: Διεθνή
0: λέξη. Περσίδης. Πέσαν όλοι κάτω. Ο Περσίδης δεν φαίνεται να είναι τόσο έκπληκτος. Είναι λίγο έκπληκτος, λίγο γουρλώνει λίγο μάτια, αλλά όχι τόσο όσο
1: σε συνομιλία το άκουσα.
0: Καλά, εννοείται. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα και λίγα άκουσε, εν πάση περιπτώσει. Οι Ιταλοί δεν την έχουν αυτή τη λέξη, ας πούμε, για παράδειγμα. Αλλά είναι διεθνής λέξη. Αναγνωρίζει.
1: Είναι διεθνής λέξη.
0: Του Έλληνα, βεβαίως. Την έχει πει και ο Τζενάρο Γκατούζο. Εγώ είπα στα παιδιά που βγάλανε γενικότερα social και τα λοιπά. Λέω, παιδιά, βάλτε και τον Γκατούζο μέσα εκεί, σε εκείνη την περίφημη συνέντευξη τύπου που άρχισε και λέει τα δικά του με τον Όφη. Και παίζει αυτό το σκηνικό. Το οποίο εντάξει, ξέρεις, είναι μετά την απονομή. Λες, τι γίνεται, άκουσα καλά. Γυρίζει πίσω το βίντεο, λες, α, εντάξει, άκουσα καλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ στην αρχή έλεγα, μάλλον πρέπει να είναι υπερβολικό αυτό.
0: Όχι, και όμως δεν είναι καθόλου υπερβολικό.
1: Και το άκουσα και λέω, μάλιστα.
0: Τίποτα, λέω, εγώ ψηφίζω. Καζούρα. Αν έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε, ψηφίζω εγκέφαλο της υπόθεσης Νίκ Καλάθη. Ο οποίος βέβαια δεν τον έχουμε συνηθίσει να μιλάει ελληνικά, αλλά εννοείται τη λέξη, την ξέρει, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Σου είπα, γιατί τον είδα που μίλαγε με τον ανηματέρ μετά τη βράβευση του Οσμάν. Πρέπει εκεί κάτι να του φύτεψε. Αποκλείεται ο Ιταλός να μην ξέρει τι σημαίνει η λέξη. Ξεκάθαρα ξέρει τι σημαίνει η λέξη.
1: Ναι.
0: Άρα του πέλα, πάμε να κάνουμε αυτό, θα γελάσουμε.
1: Πάμε
0: θα
1: να κάνουμε λίγο.
0: Είδα
1: ναι. Τρολάρουμε.
0: Είδα γενικότερη αποθέωση. Εντάξει, να σου πω, αν καταφέρω να πάμε μια μέρα σε προπόνηση του ΠΑΟΚ, να δούμε πώς απευθύνονται οι συμπαίκτες στο Περσίδη και γενικότερα.

Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα έχουμε φυσικά καλεσμένες. Μαζί μας θα είναι η Ξένια Λάπα, η οποία πριν από 2 μέρες ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Πιερικό Αρχέλαο. Θα μας μιλήσει για την προσπάθεια της ομάδας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα φιλοξενήσουμε και τη Ζωή Γιαννουζάκου, η οποία θα μας μιλήσει για τη νέα σελίδα που έχει ανοίξει στην καριέρα της. Είναι προπονήτρια του Δημόκρητου, πλέον θα είναι στην Women's National League στο Βορρά. Μας είχε μιλήσει πριν από λίγη ώρα γιατί είχε μία εργασία, οπότε δεν μπορούσε να βγει ζωντανά στον αέρα, αλλά μας έχει πει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα.

Λοιπόν, εκεί στο Βερολίνο γίνονται πράγματα και θάματα, λοιπόν, όπως σας είπαμε. Λοιπόν, σήμερα έχουν γίνει μέχρι στιγμής δύο παιχνίδια. Να πούμε τα αποτελέσματα. Βέλγιο-Αυστραλία 80-68. Νομίζω ότι το Βέλγιο, ως και πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει δείξει με ένα πάρα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Και νομίζω ότι η έκπληξη ήρθε από αλλού, το Πουέρτο Ρίκο, Τουρκία, 75-71. Πλέον η Τουρκία εκτός και τυπικά δεν μπορεί να περάσει στη συνέχεια. Να πούμε ότι σε εξέλιξη υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο παιχνίδια, Ουγγαρία-Κορέα 38-34 και Νιγηρία-Γαλλία, με μεγάλη διαφορά μπροστά η Γαλλία, 65-26 στο ημίχρονο, ενώ το άλλο παιχνίδι είναι 38-36 μπροστά η Ουγγαρία, ένα λεπτό πριν το τέλος του πρώτου ημίχρονου.

Λοιπόν, να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει ως τώρα στο παγκόσμιο κύπελο στο Βερολίνο. Αλλά πριν να πούμε πώς έχει ακριβώς το σύστημα της διοργάνωσης. Λοιπόν, είναι 16 ομάδες, οι οποίες είναι χωρισμένες σε ομίλους των 4 ομάδων. Ο πρώτος κάθε ομίλου προκρίνεται απευθείας στα προημιτελικά. Ο δεύτερος και ο τρίτος κάθε ομίλου παίζουν νοκάουτ παιχνίδι. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μπαράς. Ο τρίτος με τον δεύτερο του διπλανού του ομίλου, δηλαδή ΑΒ. Και μετά είναι η διασταύρωση του τρίτου και του τέταρτου ομίλου. Ο νικητής λοιπόν του κάθε αγώνα μπαράς προκρίνεται στα ημιτελικά, εκεί που θα συναντήσει τις τέσσερις πρώτες ομάδες των τεσσάρων ομίλων. Οπότε τέσσερις που θα περάσουν από τα νοκάουτ, συν τέσσερις που έχουν προκριθεί, σχηματίζουν την φάση των προημιτελικών. Να πούμε ότι ο τελευταίος κάθε ομίλου γυρνάει σπίτι του. Οπότε φυσικά έτσι ξεπακούεται ότι τόσο τα προημιτελικά όσο και τα ημιτελικά είναι νοκάουτ. Οι αγώνες διεξάγονται στην Berlin Arena, πρώην της Mercedes-Benz Arena και στο παλιό κλειστό της γερμανικής πρωτεύουσας, το Max Mellinger Halle. Λοιπόν, να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στους ομίλους. Λοιπόν, περνάμε στον πρώτο όμιλο. Πρώτη αγωνιστική, Ιαπωνία Μάλι 102-97, Ισπανία Γερμανία 83-53, είχε νικήσει η Ισπανία. Λοιπόν, έχουμε μετά τη δεύτερη αγωνιστική, Μάλι Ισπανία 82-73, μεγάλη έτσι ήττα της, μια ήττα θα έλεγα έτσι μαχαιριά για την ομάδα της Ισπανίας, και Γερμανία-Ιαπωνία 74-58. Μένει σήμερα τρίτη αγωνιστική να γίνουν οι αγώνες Ιαπωνία-Ισπανία και Γερμανία-Μάλι. Η Ισπανία είναι στο 1-1, το Μάλι στο 1-1, η Ιαπωνία στο 1-1, η Γερμανία στο 1-1 και γεια σας. Πολύ χαμός γίνεται σε αυτόν τον όμιλο. Μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον αυτός ο όμιλος. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ένας όμιλος ο οποίος πραγματικά είναι τελείως ανοιχτός. Λοιπόν, και προχωράμε στον δεύτερο όμιλο. Πρώτη αγωνιστική, Κορέα-Νιγηρία 99-81, Ουγγαρία-Γαλλία 53-99, δεύτερη αγωνιστική, Νιγηρία-Ουγγαρία 67-71 και Γαλλία-Κορέα 95-69. Είπαμε, είναι σε εξέλιξη οι δύο αγώνες τώρα, το Ουγγαρία-Κορέα και το Νιγηρία-Γαλλία. Μέχρι στιγμής η Γαλλία είναι πρώτη με δύο νίκες. Η Κορέα είναι στο 1-1, η Ουγγαρία είναι στο 1-1 και η Νιγηρία είναι στο 0-2. Περνάμε στον τρίτο όμιλο, εκεί όπου έχουν γίνει οι αγώνες, Αυστραλία-Πορτορίκο 70-54, Βέλγιο-Τουρκία 89-75. Τη δεύτερη αγωνιστική είχαμε Τουρκία-Αυστραλία 71-87 και Πουερτορίκο-Βέλγιο 64-76. Η τρίτη αγωνιστική τελείωσε οι αγώνες αυτού του ομίλου και είχαμε πριν από, όπως σας είπαμε πριν από λίγο, Βέλγιο-Αυστραλία 80-68 και Πορτορίκο-Τουρκία 75-71, Βέλγιο είναι μπροστά 3-0, Αυστραλία 2-1, Πορτορίκο στο 1-2 και η Τουρκία τελείωσε τις υποχρεώσεις της χωρίς νίκη στην διοργάνωση. Και πάμε στον τέταρτο όμιλο, εκεί όπου είναι και το μεγάλο φαβορί και μία από τις ατραξιών του παγκοσμίου κυπέλου, η Φανίουσιλη Κινέζα. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε Κίνα, μάλλον το πρώτο αγωνιστική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Κίνα 94-61, Τσεχία-Ιταλία 54-63. Μετά είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς, Κίνα-Τσεχία στην παράταση 74-70, κανονικός αγώνας 64-64 και το παραλίγο έμφραγμα για τις παίκτρες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιταλία, είπα, 52-55, ένα παιχνίδι στο οποίο έχουν γίνει πολλά αρνητικά ρεκόρ. Η τρίτη αγωνιστική είναι σήμερα,
είπα Τσεχία και Ιταλία, Κίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μπροστά στο, είναι, βρίσκονται στο 2-0 στις νίκες. Ιταλία 1-1, Τσεχία 1-1, μάλλον Κίνα 1-1 και Τσεχία στο 0-2.

0: Λοιπόν, να πούμε φυσικά και για τις Ελληνίδες εντός εισαγωγικών που αγωνίζονται στο παγκόσμιο κύπελο και πραγματικά η Ζούλη Βαλλού έχει κλέψει τις εντυπώσεις, έτσι, είναι από τις παίκτριες που έχουν αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, η νέα playmaker του Αθηναϊκού, νομίζω ότι λίρα 100.
1: Ναι, κοίτα τώρα.
0: Πες
1: μπορώ να τα αφήσω σχολεία.
0: Όχι, θα μου πεις.
1: Καταρχάς έχει κλέψει εντυπώσεις για άλλη μια φορά η εθνική ομάδα του Βελγίου.
0: Σαφέστατα, ναι.
1: Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι το να παίζεις αυτή την ομάδα είναι δώρο Θεού, είναι ευλογία για την κάθε παίχτρια. Ειλικρινά σε κάνει παίχτρια άλλου επίπεδου. Και βλέπουμε μια Βαλλού λογικά, αυτό που θα πω συμβαίνει, πιο όρημη από ποτέ.
0: Λοιπόν, να πούμε τι έκανα στο πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι το Βέλγιο κέρδισε 89-75 την Τουρκία. Και εντάξει, τι να πει, 22 πόντους, 3 rebound, 2 assists, να κλέψουμε, εντάξει.
1: Εγώ, επειδή την Βαλλού την παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια να αγωνίζεται και την έχω δει σε πάρα πολλές φάσεις της καριέρας της και με τους συλλόγους και με την εθνική ομάδα, θα τονίσω αυτό, ότι είναι στην πιο όρημη της φάση. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτή η ομάδα, τι να πω, μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και παίζουν ένα μπάσκετ, λες και όλα είναι πάρα πολύ φυσικά, γίνονται με μια τεράστια ευκολία και αρμονία, υπάρχει απίστευτη εμπιστοσύνη μεταξύ τους και αυτό, όσο και να ακούγεται περίεργο ή τετριμένο, σου δίνει έναν άλλον αέρα μέσα στο γήπεδο.
0: Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση όμως με το Βέλγιο, άσχετο τώρα. Το πρωτάθλημά του δεν είναι τόσο δυνατό όσο είναι, δηλαδή...
1: Μα δεν παίζει καμία στο Βέλγιο.
0: Αυτό πάω να σου πω. Δεν παίζει καμία στο Βέλγιο. Αυτό είναι, δηλαδή είναι...
1: Σοφία, τώρα επειδή τα λέμε, εμείς μιλάμε διαφορετική γλώσσα. Όταν φέραμε την επιτυχία του 2009, οι 8 από τις 12 σε εμάς παίζαν στο εξωτερικό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν είναι τυχαίο. Δεν μπορείς να παίζεις σε ένα μέτριο κακό πρωτάθλημα και να είσαι ανταγωνιστικός στο υψηλότερο πρωτάθλημα του κόσμου, που είναι
0: σίγουρα,
1: το πανευρωπαϊκό. Έτσι. Γιατί κάποια στιγμή θα κληθείς να δώσεις ένα αγώνα, τουλάχιστον ένα, έτσι, που δεν θα είναι στα μέτρα σου. Που θα έχει κορμιά, που θα έχει δύναμη, που θα έχει ένταση, που θα έχει εμπειρία, που θα έχει τεχνική. Εντάξει, δεν μπορείς να τα αποκριθείς όταν παίζεις σε δύο ταχύτητες. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ με το τι έκανε και η Βικτόρια Μακόλεϊ, η Νιγηριανή σέντερ του Αθηναϊκού επίσης. Λοιπόν, στο πρώτο της παιχνίδι είχαν χάσει από την... γνώρισε την ίδια από την Κορέα 99-81, συγγνώμη λίγο μπερδεύτηκα. Λοιπόν, είχε 10 πόντους με 3 rebound και 1 assist. Στο δεύτερο παιχνίδι η Μακόλεϊ έχασε πάλι η Νιγηρία 71-67 από την Ουγγαρία. Εκεί είχε 11 πόντους, 3 rebound, 2 κλεψίματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο δεύτερο παιχνίδι η Βαλλού έκανε επίσης, στο δεύτερο παιχνίδι του Βελγίου που πέτυχε και τη δεύτερη του νίκη, η Βαλλού έκανε επίσης μια εξαιρετική εμφάνιση. Στο 76-64 επί του Πουέρτο Ρίκο είχε μια γεμάτη, έτσι, μια γεμάτη εμφάνιση, ναι, 15 πόντους, 6 rebound, 5 assist. Και ήταν φυσικά από τις κορυφές της ομάδας της. Στο σημερινό παιχνίδι, που το Βέλγιο νίκησε την...

0: Δεν είναι η Αυστραλία που είχε ήταν παλιά.
1: Ούτε η Αμερική.
0: Καλά, σαφέστατα.
1: Ναι, η Αυστραλία έχει χάσει τη δυναμική της μέχρι να την ξαναβρει. Είναι αυτές οι ομάδες, η Γαλλία, η Ισπανία, η Αυστραλία, η Αμερική. Δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει κάποια άλλη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Έτσι, στα γρήγορα που σκέφτομαι. Ναι, ναι, ναι. Είναι σε φάση ανανέωσης.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι τώρα, φέτος σε φάση ανανέωσης. Είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια σε φάση ανανέωσης. Αυτές οι ομάδες, όπως είπες πολύ σωστά πριν, για την ήττα της Ισπανίας, που πριν δεν είπες ότι η Ισπανία έχασε από το Μάλι.
0: Από το Μάλι, βέβαια, ναι. Έχω να πω και για εκεί.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτές οι ομάδες θα κάνουν τέτοια στραβοπατήματα μέχρι να βρουν ξανά το δρόμο τους και να κυριαρχήσουν, γιατί θα ξανακυριαρχήσουν. Βλέπεις, mm-hmm, δηλαδή με τι δυναμική έρχονται οι παίχτες από πίσω, πώς μπαίνουν και καθιερώνονται τόσο στο, ναι, ναι, ναι, ευρωπαϊκό μπάσκετ όσο και στο αμερικανικό. Είναι σε φάση ανανέωσης, οπότε ξέρεις, αυτά θα συμβαίνουν. Οπότε ναι, και η Αυστραλία είναι σε αυτή τη φάση, για να απαντήσω στο ερώτημά σου. Δεν έχει τη δυναμική που είχε. Πριν είχα μια συζήτηση πριν πω εδώ και έλεγα ότι παρακολουθώ αυτό το παγκόσμιο, το οποίο μου αρέσει το μπάσκετ που βλέπω. Έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει πολλούς αγώνες. Mm-hmm. Έχει σπουδαίες παίχτριες με πολύ, πολύ, πώς να πω, ωραία, να πω, ατομικό ταλέντο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά, και θα ακουστεί κάπως αυτό, δεν είναι οι παίχτριες και το μπάσκετ που βλέπαμε σε προηγούμενες γενιές. Αυτές όλες οι κοπέλες που παίζουν αυτό το παγκόσμιο δεν μπορούσαν να παίξουν στα παγκόσμια του 2010, 2014 και πιο πριν.
0: Δηλαδή,
1: και τάξη, πιο πριν.
0: Στην Αυστραλία υπήρχε η Λόρι Τζάκσον.
1: Δηλαδή, δεν λίγο την Εθνική Αμερική. Ναι. Σκέψου λίγο την Εθνική Αμερική. Δεν θα παίζει καμία από αυτές. Δεν μπορεί. Και δεν μπορεί καμία από αυτές τις κοπέλες, mm-hmm, που αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούν τόσο στην Ευρωλίγα, τόσο στο WNBA, τόσο στο παγκόσμιο μπάσκετ, έτσι. Δεν θα μπορούσαν να σταθούν. Δεν είχαν χώρο, φαντάσου.
0: Ναι, ναι.
1: Το ίδιο ισχύει και για την Ισπανία, και για τη Γαλλία και για άλλες ομάδες. Αλλά είπαμε, είναι φάση ανανέωσης για όλες αυτές τις ομάδες. Θα το ξαναβρουν το δρόμο, θα ξαναφτάσουν ψηλά.
0: Η Γαλλία, ποια η γνώμη σου?
1: Για μένα και η Γαλλία είναι σε φάση ανανέωσης τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ αθλητικό αυτό, ταλέντο.
0: Νομίζω ότι θα είναι σίγουρα στα μετάλλια.
1: Είναι μια... Δεν είμαι σίγουρη, όχι.
0: Όχι,
1: σίγουρα δες. Όχι. Κοίταξε, αν μιλάμε προγνωστικά,
0: ναι,
1: και πιάνοντας μόνο τις ομάδες Ευρώπης, λες εξ αρχής, πριν δούμε τα αποτελέσματα, Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, οι καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες.
0: Ναι.
1: Εκ των πραγμάτων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Παρ' όλα αυτά, και εγώ αναφέρομαι και στο περσινό πανευρωπαϊκό, ούτε η Ισπανία ούτε η Γαλλία είναι οι ομάδες που ήταν. Είναι σε πλήρη μοντέλο ανανέωσης.
0: Η μόνη που είναι σε άνοδο είναι η Ιταλία.
1: Η Ιταλία, ναι. Η Ιταλία είναι σε άνοδο και είναι η πρώτη φορά που τη βλέπω να παίζει τέτοιο μπάσκετ. Ειδικά το μάτς που παίξαν χθες, δεν ξέρω αν θες να το αρχίσουμε τώρα.
0: Θα το συζητήσουμε σε λίγο, να ακούσουμε και το σήμα.
1: Να κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα, ότι προφανώς η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και το Βέλγιο, αφήνω την Ιταλία για μετά, είναι υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ και περιμένεις ότι κάτι θα κάνουν. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι οι ομάδες που ήταν και δεν είναι ακόμα έτοιμες για αυτό που έχουν σαν στόχο. Θα κάνουν στραβοπατήματα. Δεν θεωρώ ότι η Γαλλία, ας πούμε. Θεωρώ μάλλον ότι η Γαλλία μπορεί να κερδίσει τις ΗΠΑ. Πέρυσι. Πότε, στο τελευταίο παγκόσμιο.
0: Όχι, εμείς στον Ολυμπιάδα.
1: Στον Ολυμπιάδα, μπράβο, στον Ολυμπιάδα. Έψαχνα να βρω ποιο ήταν αυτό το μάτς. Yeah. Και δεν θυμάμαι αν ήταν παγκόσμιο. Αλλά μπορεί να το κάνει. Καταλαβαίνεις, δεν είναι ακόμα η σούπερ δύναμη που θα πεις αυτοί θα το πάρουν.
0: Πάντως αυτό που λες, ναι, έχει πάντως αυτά τα αθλητικά κορμιά τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να κοντράρουν σε αθλητικό επίπεδο, γιατί πραγματικά ξέρουμε όλοι ότι πέρα από το ταλέντο των Αμερικανίδων υπάρχει και το αθλητικό κομμάτι που εκεί υπερτερούν, και πάει σιγά σιγά στο αθλητικό κομμάτι η Γαλλία λίγο να το πλησιάσει. Να το κοντράρει, να το πω.
1: Ναι, αυτό είναι που θα βοηθήσει τη Γαλλία να κοντράρει τέτοιου είδους παιχνίδια.
0: Λοιπόν, διάλειμμα. Τα λέμε σε λιγάκι. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε ακόμη για το παγκόσμιο. Όποιοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας μέσω του Live24 που μας ακούτε. Μηνύματα, παρατηρήσεις, σχόλια, εδώ είμαστε να σας απαντήσουμε. Λοιπόν, σε λιγάκι πάλι μαζί σας.

λοιπόν 4 και 37 πρώτα λεπτά. Εμείς θα συνεχίσουμε φυσικά σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου. Το πρώτο μάτς το είδε στο Κίνα. Εύκολα είπα, αλλά ήταν φοβερές οι μονομαχίες. Δηλαδή αυτή η Κινέζα ήταν, δηλαδή ήταν φοβερό. Να πούμε για, ο λόγος φυσικά, γιατί Ζίγους Γιάνγκ, η οποία είναι 19 ετών, είναι η

0: attraction, θεωρώ, μία από τις attraction του πρωταθλήματος, 19 ετών, 2-23. Δεν ξέρω...
1: Λίγο ψηλή.
0: Λίγο.
1: Λίγο, λίγο, ναι.
0: Εντάξει, ήταν φοβερό το πώς προσπαθούσαν οι Αμερικανίδες να την μαρκάρουν. Έτσι,
1: δεν φτάνεις εκεί πάνω.
0: Δεν φτάνεις.
1: Δεν φτάνεις εκεί
0: το
1: πάνω.
0: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν μπορεί να επιδείξει εφημερίδα.
1: Όλοι οι ψηλοί νομίζω έχουν ένα τέτοιο θέμα.
0: Ναι.
1: Ναι, λογικό δεν είναι. Είναι μεγάλη απόστασή τους από το έδαφος, δύσκολα θα σηκωθούν.
0: Ναι, επίσης νομίζω σηκώνει το χέρι ψηλά και πιάνει το στη Στεφάνη.
1: Κοιτάξτε, αυτή η κοπέλα λοιπόν, καταρχάς δεν είδα το παιχνίδι, όχι, γιατί...
0: Εγώ δεν τα στιγμιότυπα, ναι. Εντάξει, και παίξανε και πάρα πολύ στα social, πάρα πολλά, πάρα πολύ έτσι, ήταν από τα πρόσωπα τα οποία κυριάρχησαν την πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών στα social. Εντάξει, και είναι λογικό θα έλεγα, δηλαδή πηγαίνανε 2 και 3 Αμερικανίδες μπροστά της. Κάποια στιγμή είχα την αίσθηση ότι είχε μανταλάκια στα χέρια, γιατί της δίνανε πάσα και έφευγε η μπάλα από τα χέρια της, δεν μπορούσε καν να την κρατήσει. Εντάξει, είναι ένα κορίτσι, μπορεί να τη φέρανε και από το βουνό, δεν ξέρω. Ναι.
1: Είναι ένα κορίτσι.
0: Συγγνώμη.
1: Κοίτα, είναι ένα κορίτσι 19 χρονών. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Okay. Που δεν γνωρίζουμε πού αγωνίζεται, που σημαίνει ότι δεν αγωνίζεται σε κάποιο υψηλό πρωτάθλημα για να έχει.
0: Σαντόκ, Σανγκάο, Μπάσκετ.
1: Δεν ξέραμε, αυτό θέλω να πω.
0: Κλαμπ, αυτό.
1: Αλλά είναι ένα κορίτσι που δείχνει ότι αν την αναλάβουν, αν την έχουν σκανάρει, έτσι, αν την έχουν στα μπάρι και την αναλάβουν και δουλέψει, προφανώς τώρα στα 2-23, όπου και να πετάξει την μπάλα, απλά θα την πιάνει.
0: Ναι.
1: Και εκεί πάνω, ό,τι και να κάνεις, όσο και να σηκώσεις τα χέρια σου, φτάνεις μέχρι τον αγκώνα της. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να γίνει απλά επειδή είσαι ψηλός. Χρειάζεται και η συγκεκριμένη κοπέλα να δουλέψει πάρα πολύ, να έχει παιχνίδια στην πλάτη της, να τη βοηθήσει κάποιος προπονητής.
0: Ναι. Και φαίνεται κιόλας, ξέρεις τι, στο πρώτο παιχνίδι με την Αμερική είχε βάλει 13 πόντους και στο δεύτερο με την Τσεχία έμεινε στους 3. Που θεωρητικά θα έλεγε κανείς ότι με την Τσεχία θα μπορούσε να έχει...
1: Όχι, θα σου πω γιατί. Συνήθως, και αυτό το λέω γιατί έχουμε αντιμετωπίσει την Εθνική Αμερικής και θα σου πω πώς πάει. Συνήθως, η Αμερική πηγαίνει τα περισσότερα παιχνίδια στο 1-1. Οπότε έχει μια μεγαλύτερη ευκολία υψηλή να αντιμετωπίσει μόνο 2 πόδια μπροστά της και μόνο 2 χέρια. Οπότε είναι λίγο πιο εύκολο να βρει την ισορροπία, έτσι, να γυρίσει, να δοκιμάσει κάποια σου κτλ. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ συνηθίζονται να πηγαίνουν παγίδες, να μπλέκονται πολλά πόδια, να μπλέκονται πολλά χέρια. Οπότε γίνεται πάρα πολύ πιο δύσκολο να σπρώχνουν περισσότερο, να τη βγάζουν μακριά από τη ρακέτα. Βέβαια τα παιχνίδια δεν τα έχω δει, οπότε αυτή τη στιγμή μπορώ να εκτίθω με αυτά που λέω.
0: Όχι, δεν εκτίθεσαι.
1: Και οι Τσέχες τα έχουν κάποια ψηλή, πιστεύω. Αλλά όχι τόσο ψηλή, βεβαίως.
0: Όχι.
1: Αλλά ήθιστε η Αμερική να μην φημίζεται για την προσπάθεια που κάνει στην άμυνα, γιατί βασίζεται πάρα πολύ στα αθλητικά της προσόντα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Και στο πολύ έτσι, το ελεύθερο μπάσκετ,
1: πολύ πολύ πίεση. Θα φας με την καλή έννοια και μέσα εισαγωγικά ξύλο, θα βγεις μακριά από εκεί που σου αρέσει, το κάνουν όλο πιο δύσκολο. Θα είναι η άμυνα δομημένη πάνω στην τακτική. Οπότε δεν μου κάνει και τόσο εντύπωση που με την Αμερική είχε μεγαλύτερη ευκολία.
0: Ναι, σίγουρα. Απλά το λέω να πω το εξής, ότι δεν είναι μόνο η Ζίγου Γιάνγκ, η οποία είναι ψηλή, εντάξει, βέβαια ξεχωρίζει, είναι και η Χουχάν, η οποία βέβαια αυτή. Είναι σαφέστατα πολύ πιο ολοκληρωμένη παίχτρια, μεγαλύτερη ηλικία, είναι ήδη 27 χρονών. Παίζει στους New York Liberty, μία σέντερ στην Κίνα που είναι 2-5, καθόλου αμελητέα ποσότητα.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι λοιπόν. Οπότε αυτή νομίζω ότι δίνει πολύ περισσότερες λύσεις.
1: Εντάξει, το είπες και μόνος όμως, δες που αγωνίζεται μία, που αγωνίζεται η άλλη.
0: Σαφέστατα.
1: Η ηλικία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο γιατί μεταφράζεται σε ώρες προπόνησης. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αν τις θα πάρουν και την πάρουν και τη δουλέψουν, θα κάνει και αυτή κάποια στιγμή τη διαφορά για την ομάδα της.
0: Ναι,
1: αυτό. Γενικά αποφεύγω να βλέπω παιχνίδια που είναι ας πούμε η Κίνα, η Ιαπωνία. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιχνίδια αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις.
0: Λοιπόν, βρήκα, το είχε κάνει αφιέρωμα η FIBA πριν την πρώτη μέρα των αγώνων. Λοιπόν,

0: Η Ζήγου Ζιάνγκ είναι η πιο ψηλή παίχτρια, 2,23. Η Χου Χάν, επίσης η Κινέζα, η συμπαίχτριά της είναι επίσης δεύτερη ψηλότερη παίχτρια του τουρνουά, 2,5. Θα σου πω τις πιο ψηλές, έτσι, αν σε ενδιαφέρει, και θα σου πω μετά και τις πιο κοντές.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, η Ήμενη Μαγκή Στάνφορντ από το Πόρτο Ρίκο έχει ύψος 2 μέτρα. Η Έστρα Ουράλ από την Τουρκία, τη θυμόμαστε.
1: Ήταν συμπαίχτριά μου αυτή, να πω εδώ. Έτσι.
0: Εντάξει. 1,98. Η Ντομινίκ Μαλονγκά, η Γαλλίδα, 1,97. Η Γιοτζέποβιτς, η Ουγγαρέζα, 1,96. Η Μπίλφελντ, η Γερμανίδα, 1,95. Η Γουελκίλ, η Γερμανίδα, 1,95. Η Ντόρκα Γιούχας, η MVP της Ευρωλίγας στην κανονική διάρκεια, η περσινή, 1,95. Και Αουαφάμ, επίσης στην Ισπανία, 1,95. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, εκεί θα σου πω τις κοντορεμπιθούλιδες. Σανού Φατουμάτα από το Μάλι, 1,55.
1: Ωραία, φίλε.
0: Χάνεται. Θα την ψάχνουμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να είναι γρήγορη σαν.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει εκατοστάρι στα 6 δευτερόλεπτα. Ρουί Μαχίλντα, Ιαπωνία, 1,62.
1: Εντάξει, αυτή είναι πολύ ψηλή προς την άλλη.
0: Φυσικά. Η Ζεθαμέροβα, η Τσεχή, από την Τσεχία, η Καταρίνα Ζεθαμέροβα, 1,62 και αυτή. Η Μάγια Μαμότο, γιατί είναι και αγαπημένη μου παίχτρια, 1,63 στην Ιαπωνία. Η Κορεάτισα Χέζι Αν, 1,64. Η Ζενέμπα Ενδιαγέ από το Μάλι, 1,65. Τόσο ψηλή, τόσο κοντή δηλαδή, θα το πω καλύτερα. Είναι και η Πάμελα Ροσάδο από το Πουέρτο Ρίκο. Και η Γεούν Χέο από την Κορέα είναι με ύψος 1,67. Εντάξει, είναι
1: άρα
0: πολλές
1: πιο κοντή είναι 1,55. Και εγώ εδώ θα χρησιμοποιήσω αυτό το παράδειγμα, γιατί θέλω να δώσω μια απάντηση σε πάρα πολύ κόσμο που λένε «Α, είναι κοντός, είναι κοντή, δεν θα παίξει μπάσκετ». Όχι, εάν το παιδί δουλέψει πάρα πολύ, έχει κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όπως η ταχύτητα, όπως η ευφυΐα, όπως η μπασκετική έφεση, έτσι. Ναι, μπορείς να παίξεις μπάσκετ.
0: Σου έχω κι άλλα να σου πω.
1: Πες μου κι άλλα.
0: Η μεγαλύτερη σε ηλικία.
1: Τώρα γιατί έρχεσαι με τις ηλικίες.
0: Γιατί μου το κάνεις
1: έλα,
0: αυτό.
1: Πες μου.
0: Κοίτα, δεν με συμφέρει και εμένα να σου πω για να
1: μην ηλικίες.
0: Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε μια σαραντάρα κλεισμένα.
1: Okay, για πες.
0: Πάμελα Ροσάδο από το Πουέρτο Ρίκο. Μετά έχουμε την Ιβόν Τέρνερ από την Ουγγαρία, είναι το 87. Και μετά πάμε Ναούγκμα Κουλιμπαλή, είναι γεννημένη το 1989, είναι στο Μάλι. Μάκη Τακάντα από την Ιαπωνία το 89, δεν θα πω, μέχρι το 90 θα πάω. Άλμπα Τόρενς το 89, φυσικά την ξέρουμε όλοι, Ισπανία. Θρύλο στην Ισπανία. Και το 90 είναι γεννημένη η δικιά μας, εντός εισαγωγικών, Βικτωρία Μακόλη από την Ιγυρία, που θα παίξει στον Αθηναϊκό. Έχω και τις νεότερες, σας ενδιαφέρει.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ, ναι.
0: Σας ενδιαφέρει, κυρία Μάλτση. Λοιπόν, πάμε. Η νεότερη του τουρνουά είναι η Ουγγαρέζα Κίνγκα Γιοζέποβιτς, που είναι το 2008. Είναι 18,5, είναι, γιατί είναι τον Ιανουάριο του 2008. Και μετά έχουμε τη Γερμανίδα Κλάρα Μπίλεφελτ, η οποία είναι γεννημένη το 2007. Πάμε στην αγαπημένη μας φίλη την Ζήγου Ζιάνγκ, η οποία είναι γεννημένη 2 Μαΐου του 2007. Μόλις έχει κλείσει τα 19 η φίλη μας, η 2-23. Η Κατερίνα Κάλνα από την Τσεχία είναι το 2007. Η Οτόχα Γκότο από την Ιαπωνία επίσης το 2007. Και πάμε λίγο στις 20άρες. Λοιπόν, οι 20άρες έχουμε αρκετές. Είναι η Έστερ Ρατκάι από την Ουγγαρία, η Γιούν Τζεόν από την Κορέα, η Αούα Φάμ από την Ισπανία, η Γιάννα Μάρτιν από την Ισπανία και η ωραίο όνομα Κόκορα Τανάκα από την Ιαπωνία. Λοιπόν, έχουμε πει έτσι κάποια έτσι ωραία στοιχεία για το

0: παγκόσμιο κύπελο, να πούμε τι γίνεται και στα παιχνίδια όμως που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, και πάμε να δούμε το Ουγγαρία-Κορέα, γίνεται λίγο μάχη εδώ, 49-48, δύο λεπτά πριν το
1: και
0: τέλος.
1: Και μάχη, να ξέρεις, θα γίνει σε αυτό το μάτς μέχρι το τέλος.
0: Ναι, 49-48, δύο λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Και αυτό το λυπάμαι το παιχνίδι, Νιγηρία-Γαλλία, έχουμε τώρα λίγη το τρίτο δεκάλεπτο, 37-93.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Okay. Μουσικούλα, μουσικούλα, να συνέλθουμε. Το 37-93 μου έκατσε λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Να πούμε πάλι ότι συνεχίζουμε σε ρυθμός παγκοσμίου κυπέλου. Σοκ ήταν η ήττα της Ισπανίας από το Μάλι. Δεν νομίζω ότι την περίμενε και κανείς. Έτσι, 82-73 και ιστορική νίκη για το Μάλι στο παγκόσμιο.
1: Το Μάλι συνεχίζει ή φεύγει?
0: Περιμένουμε.
1: Α, θα παίξει.
0: Συνεχίζει. Γιατί να δούμε τι θα γίνει. Κάτσε, έχει ακόμα ψωμί. Γιατί είναι οι σημερινοί αγώνες που δεν έχει παίξει ακόμα. Λοιπόν, να πούμε ότι δύο φορές η Γερμανία, οι Γερμανοί έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ στο... Οι φίλαθλοι της Γερμανίας έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ. Στα δύο παιχνίδια της Γερμανίας είχαμε 12.550 άτομα, δύο συνεχόμενα sold out. Okay, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό για το μπάσκετ γυναικών. Και να πάμε σε ένα παιχνίδι που πραγματικά μας έκανε εντύπωση και είναι το...
1: Ισπανία.
0: Όχι, Αμερική-Ιταλία.
1: Α, ναι, πω.
0: Λοιπόν, και έχουμε να πούμε πολλά για αυτό το παιχνίδι. 55-52 στην κόψη του ξηραφιού, στο τέλος δηλαδή χάσανε και την ευκαιρία να στείλουν το μάτς στην παράταση οι Ιταλίδες. Αλλά ήταν παιχνίδι.
1: Ήτανε ματσάρα.
0: Ναι,
1: ήτανε ματσάρα. Οι Ιταλίδες στην προκειμένη περίπτωση, ακριβώς γιατί θεωρητικά είναι το outsider, παίξανε εκπληκτικά απέναντι στις ΗΠΑ και σε άμυνα και σε επίθεση. Δεν ξέρω να σου πω αν άξιζαν την νίκη. Δεν νομίζω. Το παιχνίδι ήταν, το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο, θεωρώ. Δεν ξέρω αν θα σχολιάσουμε την τελευταία φάση.
0: Όχι,
1: δεν
0: θα σχολιάσουμε.
1: Κανένα εντάξει, νόημα, όχι, νομίζω. Ναι. Ξέρεις, δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Ενώ όλοι θέλουμε κατά κάποιο τρόπο η Αμερική να παραμείνει Αμερική, όλοι περιμένουμε το στραβοπάτημά της. Όλοι περιμένουμε να δούμε την ομάδα που θα την κερδίσει. Και η αλήθεια είναι ότι εχθές είδαμε μια πολύ ωραία ματσάρα. Εγώ ήλπιζα στην νίκη της Ιταλίας. Αλλά οκ, εντάξει, δεν είναι εύκολο να κερδίσει ένα πολιτής Αμερικής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται, πέρα από όλα αυτά που κατέθεσαν πολύ επιτυχημένα οι Ιταλίδες, δηλαδή μιλάω για την τακτική που ακολούθησαν, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον τρόπο που κυνήγησαν το μάτς κάθε φορά που βρέθηκαν πίσω στο σκορ, βάλαν μεγάλα σουτ τριών πόντων, βάλαν την μπάλα μέσα, παίξανε πολύ πολύ καλές άμυνες. Χρειάζονται τεράστια ψυχικά αποθέματα για να μπορείς να κερδίσεις μια τέτοια ομάδα.
0: Λοιπόν, και θα σου πω εγώ τα δημοσιογραφικά μου, έτσι όπως λες εσύ ότι...
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει γίνει. Οι 55 πόντοι που πέτυχαν οι ΗΠΑ είναι η χειρότερη επίδοσή τους σε παγκόσμιο κύπελο από το 1971, δηλαδή τα τελευταία 55 χρόνια. Λοιπόν, είχαν 15 στα 44 δίποντα, 1 στα 12 τρίποντα, 22 στις 30 βολές. Λοιπόν, με τον χθεσινό αγώνα έχουν 119 νίκες και 21 ήττες. Λοιπόν, έχουν να ιτηθούν από τον ημιτελικό του 2006 στη Βραζιλία, όταν έχασαν 68-75 από την Ρωσία. Από τότε μετράνε 32 σερί νίκες σε παγκόσμιο κύπελο και 69 συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και των Ολυμπιακών Αγώνων. Στα παγκόσμια κύπελα δε 25 φορές πέτυχαν λιγότερους από 55 πόντους, αλλά όλοι οι αγώνες ήταν πριν το 1971.
1: Άρα μιλάμε για τη χειρότερη επιθετική τους απόδοση. Τώρα μου λες 1 στα 12 τρίποντα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Παρ' όλα αυτά, εγώ λοιπόν θα πάρω σαν παράγοντα ότι η Αμερική μπορεί χθες να βρισκόταν σε μια κακή επιθετικά βραδιά. Okay. Αλλά σίγουρα από αυτό που είδα, γιατί δεν είδα όλο το παιχνίδι, η Ιταλία έπαιξε εκπληκτική άμυνα.
0: Ναι, εντάξει,
1: κατά περιόδους, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, να δούμε. Θα επανέλθουμε ούτως ή άλλως, γιατί έχουμε σε εξέλιξη τα παιχνίδια. Όπως σας είπα, 42% 8 λεπτά πριν το τέλος. Νικάει η Γαλλία.
1: Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουν τώρα, να σχολιάσουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Νικάει η Γαλλία την Νιγηρία. Και έχουμε και στο 30. Ουγγαρία-Κορέα 58-56. Λοιπόν, μουσικούλα.
1: Βεβαίως.
0: Και σηματάκι. Και νομίζω ότι θα να ακούσουμε την πρώτη μας καλεσμένη κάποια στιγμή μετά. Να μιλήσουμε έτσι λίγο με τη Ζωή Γιαννουζάκου για να μας πει τα του Δημόκριτου, μια πολύ, πολύ έτσι ιστορικής ομάδας στη Θεσσαλονίκη, η οποία το γυναικείο τμήμα της Ευήνα μου έχει ιδρυθεί το 2022. Mm-hmm. Και το 2026 είναι στην εθνική κατηγορία. Καθόλου άσχημα θα έλεγα.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, διαλυματάκι, σήμα και ερχόμαστε να ακούσουμε την Ζωή Γιαννουζάκου.

0: αλλά κάτι ξέχασα, συγγνώμη. Έγινε ένας χαμούλης τα ξημερώματα της Κυριακής στο Βερολίνο, όταν άρχισε να χτυπάει ο συνεγερμός στο ξενοδοχείο που έμεναν οι ομάδες, που έμεναν όλες οι ομάδες πιο σωστά, εκτός από την ομάδα των ΗΠΑ που έχουν επιλέξει να μένουν μόνοι και όχι με τις υπόλοιπες ομάδες, όπως πάντα. Όπως πάντα, λοιπόν, ενεργοποιήθηκε ο συνεγερμός για πυρκαγιά και καταλαβαίνετε τι έγινε. Εκενώθηκε το κτίριο, κατεβήκανε όλες οι ομάδες κάτω.
1: Τι ώρα έγινε αυτό, μπορείς να μου πεις?
0: Τώρα δεν ξέρω την ώρα.
1: Έγινε, παιδί μου, αργά ενώ κοιμόνσαν ή έγινε πριν πάνε να κοιμηθούν?
0: Νομίζω ότι τη βραδιά, λέει.
1: Ξέρεις, έχει σημασία, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Εντάξει. Τώρα, ακριβώς πότε δεν μπορώ να σου το πω.
1: Φαντάζεσαι να ήταν στημένο αυτό?
0: Δεν ξέρω. Πάντως ξέρω ότι η διεύθυνση του ξενοδοχείου ζήτησε συγγνώμη. Και εντάξει, ήταν ένα κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες να ενεργοποιείται στην Ελλάδα.
1: Θυμίζει κάτι ελληνικά σενάρια, ξέρεις.
0: Okay.
1: Σαν να τα κλείδωσε έτος από την τήρια,
0: ναι,
1: ρίξε κάτι στο νερό.
0: Okay. Πάντως ήταν ένα έτσι θέμα το οποίο συζητήθηκε. Λοιπόν, μουσική.

0: Λοιπόν, και όπως σας προείπαμε, έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της γραμμής την Ζωή Γιαννουζάκο, προπονήτρια του Δημόκριτου στην Women's National League. Μια παίκτρια η οποία έχει γράψει τη δική της ιστορία στα παρκέ της Θεσσαλονίκης και πλέον τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στον πάγκο του Δημόκριτου. Καλησπέρα, Ζωή.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε μαζί μας, διότι μας αρέσει πάρα πολύ, ξέρετε, τις αθλήτριες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο χώρο του μπάσκετ. Σε πολλές ομάδες της Βόρειος Ελλάδας είχες παίξει, νομίζω, και μία χρονιά εξωτερικό, έτσι?
1: Ναι, είχα παίξει μια χρονιά στη Φιλανδία.
0: Στη Φιλανδία. Πλέον από ένα άλλο μετερίζει, από αυτό της προπονήτριας, προσφέρουν στο αγαπημένο τους άθλημα. Λοιπόν, πώς έφτασε, καταρχήν να πούμε πώς έγινε, να μας πεις πώς έγινε η συνεργασία με τον Δημόκριτο, μια όντως πολύ ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ο Δημόκριτος έχει γράψει ιστορίες με το ανδρικό τμήμα της.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν υπήρχε ποτέ γυναικεία ομάδα. Κάποιοι φίλοι της ομάδος κάποια στιγμή πρότειναν στα παιδιά που ασχολούνται με την ομάδα και την ξαναγέννησαν, ας πούμε, ξαναγεννήθηκε ο Δημόκριτος με κάποιους παλιούς αθλητές. Τους πρότειναν ότι θα ήταν καλό να γίνει ένα γυναικείο τμήμα. Και έτσι το ξεκίνησαν και βρέθηκα και εγώ σε αυτό μέσα από αυτούς τους ανθρώπους που με γνώριζαν. Ουσιαστικά με πρότειναν οι άνθρωποι που ήταν μέσα εκεί.
0: Εσείς από το 2022 εκεί?
1: Εγώ είμαι από το 2022, ναι.
0: Ωραία. Και η ομάδα ήταν στα τοπικά της ΕΚΑΣΤ, έτσι?
1: Η ομάδα ξεκίνησε το 2022.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Η ομάδα ξεκίνησε το 2022 να υπάρχει το γυναικείο τμήμα, αυτό μου λες?
1: Πρώτη φορά έγινε το γυναικείο τμήμα.
0: Τέλεια.
1: Και ουσιαστικά πήγαμε εγώ σαν πρώτη προπονήτρια και με assistant coach τη Θώμα τη Φανή, η οποία είναι πολλά χρόνια χώρο, έχει εμπειρία προπονητική 20 χρόνια. Ωραία. Και με τη δική μου παικτική εμπειρία κάναμε ένα δίδυμο το οποίο, ας πούμε, φτάσαμε και ανέβηκε, ας πούμε, η ομάδα στο επίπεδο που έχει ανέβει. Εμένα η δική μου εμπειρία προπονητική ήταν πολύ μικρή, κάποια στιγμή είχα ασχοληθεί μόλις στα μάτσα το 8. Είχα πάει στον Ηρακλείο ως προπονήτρια για 2 χρόνια, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην πορεία δεν ξανασχολήθηκα και μετά από πολλά χρόνια και έχοντας, ας πούμε, κάποιες εμπειρίες από κάποια τμήματα υποδομής που παρακολουθούσα, τέλος πάντων, προπονητικά, και μου άρεσε φυσικά να βρίσκομαι στον χώρο του αθλήματος που έχω αγαπήσει, βρέθηκα εκεί με την προτροπή και της Φανής ή κάποιων ανθρώπων εκεί να πάμε εκεί να οργανώσουμε το γυναικείο για να το πάμε όπου πάει, τέλος πάντων.
0: Και νομίζω ότι η επιλογή ήταν πάρα πολύ καλή.
1: Πλέον, εντάξει, ναι, η δική μου εμπειρία, συγγνώμη που σε διακόπτω, ήταν ουσιαστικά πολλά χρόνια μέσα στα γήπεδα με πολλούς προπονητές. Ο συνδυασμός με το κομμάτι το άλλο της Φανής, όπως είπα, τη Θώμα, ήταν ότι είχε την εμπειρία την προπονητική και μαζί ουσιαστικά το συνεργαστήκαμε και βγάλαμε το καλό αποτέλεσμα. Γιατί θεωρώ ότι μόνη μου δεν είχα και την τρέλα του προπονητή, να σου πω την αλήθεια.
0: Κατάλαβα.
1: Ουσιαστικά μου άρεσε να βρίσκομαι δίπλα στα παιδιά για να τους δείξω αυτά που, τέλος πάντων, κατάφερα να κάνω εγώ.
0: Δεν έχω επισημάνει το εξής, ότι είσαι από μία άκρως μπασκετική οικογένεια. Ο πατέρας σου, επί σειρά ετών προπονητής, μεγάλος προπονητής στη Θεσσαλονίκη, Μιχάλης Γιαννουζάκος, και ο αδερφός σου παίχτης στον Ηρακλή, νομίζω.
1: Και στο... Ναι, στο Ηρακλή και ένα φεγγάρι και στον Ολυμπιακό και στο εξωτερικό έπαιξε.
0: Ο Γιώργος ο Γιαννουζάκος, άκρος μπασκετική οικογένεια. Σου δίνανε συμβουλές, έτσι, γενικώς?
1: Εντάξει, ναι, ο πατέρας μου κυρίως μου έδινε συμβουλές. Ο αδερφός μου σε επίπεδο παιχτικό, κατά κάποιο τρόπο. Ο πατέρας μου είχε υποστηρικτικό χαρακτήρα, δεν μπορώ να πω ότι... περνάμε την ίδια φάση. Έχει περάσει διάστημα πολλών χρόνων.
0: Εντάξει, ναι, σίγουρα.
1: Άκουσε την. Ναι.
0: Την προπονητική και είναι. Βέβαια, είναι και τελείως διαφορετικό το μπάσκετ πια από την εποχή που.
1: Έχουν αλλάξει πολλά. Εντάξει, ο χαρακτήρας υποστηρικτικός είναι πάντα. Δεν το συζητώ. Όταν κιόλας ασχολείσαι τόσα χρόνια και η οικογένεια, ας πούμε, είναι μπασκετική, οι συζητήσεις θα είναι.
0: Σίγουρα.
1: Δεν μπορείς να τις αποφύγεις αυτές τις συζητήσεις.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε, καλώς κακώς, το ένα συμβουλεύει τον άλλο, παίρνεις κάποια κομμάτια από τα πιο παλιά και τα προσαρμόζεις στα νέα δεδομένα.
0: Ο Δημόκριτος λοιπόν πλέον στην Women National League.
1: Έτσι, ναι, ποιοι
0: οι στόχοι της ομάδας?
1: Οι στόχοι της ομάδας είναι η παραμονή στη Β' Εθνική. Όπως η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο από την μέρα που ξεκινήσαμε, ο στόχος μας ήταν να κάνουμε μια καλή πορεία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό πέτυχε. Δεν είχαμε βάλει ποτέ στόχο πάμε, φύγαμε τώρα για πρωτάθλημα. Μαζέψαμε κάποια κορίτσια τα οποία είχαν τη θέληση, τέλος πάντων, και αυτή την κατάσταση της παρέας που θέλαμε εμείς. Καλά παιδιά. Παιδιά που θέλανε να κάνουν προπόνηση, να σου το πω έτσι λίγο λαϊκά, όχι ντίβες.
0: Κατάλαβα πώς το λες.
1: Ήταν όλα παιδιά που ήθελαν, ναι. Και κάναμε μια ομάδα η οποία, να σου πω την αλήθεια, προπονούνταν σαν να ήταν στην Α' Εθνική. Όχι για το επίπεδο που μπορούσαμε να τους δώσουμε, όσο για τη συνέπεια.
0: Κατάλαβα πώς το λες.
1: Για όλο αυτό το κομμάτι που ερχόντουσαν εκεί γιατί τους άρεσε. Τους άρεσε και, να σου το πω έτσι, η ομάδα το γούσταραν. Και αυτό
0: ναι, ναι,
1: λείπει
0: ναι.
1: σήμερα.
0: Αυτό που μου λες είναι για μένα το κλειδί της επιτυχίας, με την έννοια ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει 4 χρόνια ζωής και από τα τοπικά βρέθηκε στις εθνικές κατηγορίες. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αγάπη και να το πω και αυτό που λες εσύ, να γουστάρω αυτό που κάνω, δεν μπορείς να το πετύχεις. Κακά τα ψέματα.
1: Όχι, δεν μπορείς γιατί δεν θα είσαι στο γήπεδο. Δεν τις τραβήξαμε ποτέ να έρθουν στο γήπεδο. Ήμασταν εκεί, ήταν εκεί. Σου λέω, δούλευαν σαν δούλευαν σε εθνική κατηγορία. Τα κορίτσια ερχόντουσαν χωρίς να παίρνουν ούτε μισή δραχμή, ευρώ δηλαδή πια.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω.
1: Ναι, και ερχόντουσαν εκεί πριν την ώρα τους να κάνουν το ζέσταμά τους. Ήταν μια επαγγελματική ομάδα, έβλεπες. Και αλήθεια είναι ότι αυτό φάνηκε και γύρω-γύρω. Οπότε φτάσαμε τελικά να ανεβούμε στην κατηγορία σαν δεύτερες με, αλλά πιστεύω ότι το άξιζαν αυτά τα παιδιά και εμείς για τη δουλειά προσφέραμε. Με πολύ δυσκολία πάμε τώρα βέβαια πάνω κάτω, είχε οικονομική δυσκολία.
0: Η μετάβαση, αυτό ήθελα να σου πω, η μετάβαση σε οργανωτικό τομέα, σε... και φαντάζομαι και σε μεταγραφές που πρέπει να έχουν γίνει κάποιες επαφές, να έχετε πάρει κάποιες παίκτριες.
1: Κοίταξε, έχουμε πάρει από πέρσι στο μέσο της χρονιάς μία παίκτρια από την Α2. Από εκεί και πέρα έχουμε τα παιδιά που ήταν και η προσήκευση μας είναι με παιδιά νέα. Δεν είναι με παιδιά που έχουν εμπειρία από την κατηγορία την εθνική. Θεωρώ, επειδή έχω δει λίγο τις ομάδες, ότι το πρωτάθλημα δεν θα έχει ας πούμε την εμβέλεια της Α2, την...
0: Κατάλαβα, το επίπεδο της Α2. Ναι, το επίπεδο της
1: Α2. Θα έχει το επίπεδο λίγο χαμηλότερο, θα πλησιάζει πιο πολύ στην Α κατηγορία, θα είναι πιο βατό. Έτσι θεωρώ. Τώρα αυτό θα το δούμε μέσα στο επίπεδο.
0: Σίγουρα. Γιατί το γήπεδο είναι ο καθρέφτης των ομάδων γενικότερα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και πανερχόμαστε σε λιγάκι, εντάξει?
1: Βέβαια, ναι, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε ξανά στην συνέντευξη με την Ζωή Γιαννουζάκου. Λοιπόν, είχαμε μείνει στις διαφορές σε οργανωτικό επίπεδο. Πλέον, τι είναι αυτό που σε κρατάει όλα αυτά τα χρόνια στο γήπεδο, που, μάλλον που σε έκανε να επιστρέψεις στα γήπεδα?
1: Εντάξει, τι είναι αυτό, η αγάπη μου για το άθλημα και αυτό που νιώθεις όταν βλέπεις, ας πούμε, τους παίκτες που προπονείς να βελτιώνονται και να βγάζουν, ας πούμε, κάποιο κομμάτι στο οποίο τους έχεις βοηθήσει εσύ. Ουσιαστικά να είμαι στο γήπεδο δίπλα από έναν άλλο ρόλο, γιατί καλώς ή κακώς δεν μπορούμε να είμαστε παιχτικά για πάντα.
0: Σαφέστατα.
1: Δεν ήταν κάτι που το ονειρευόμουν, να σου πω την αλήθεια. Μου βγήκε μέσα από την πορεία, ας πούμε, το τι μου έλειψε, ας πούμε, το μπάσκετ. Σου είπα, ασχολήθηκα κάποια στιγμή λίγο έτσι με ακαδημίες και τα λοιπά και έβλεπα εκεί, ας πούμε, την κατάσταση ότι ήταν ωραίο το συναίσθημα ουσιαστικά να νιώσω ότι δίνεις πράγματα, αυτά που έχεις μάθει τα δίνεις και εσύ.
0: Και ποια είναι η ικανοποίηση μιας προπονήτριας όταν βλέπει οι παίχτριές της να ανταποκρίνονται σε αυτά που τους λέει και να έρχονται επιτυχίες? Γιατί φαντάζομαι ότι για σένα ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι η ομάδα, έστω και δεύτερη, ανέβηκε στην εθνική κατηγορία.
1: Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και ήταν βασικά το κομμάτι όλο αυτό πιο πολύ ηθική ικανοποίηση. Γιατί είδες ότι ξεκινήσαμε μια πορεία με δυσκολίες, ας πούμε, γιατί υπήρχαν απαιτήσεις από μένα, ας πούμε, από το προπονητικό team μάλλον,
0: ναι,
1: στα κορίτσια, τα οποία δεν το είχαν ξανακάνει όλο αυτό. Τι μπορεί να σου δημιουργεί? Μόνο χαρά και αυτοπεποίθηση για να το συνεχίσεις αυτό που κάνεις με το ίδιο, ας πούμε, πάθος.
0: Φαντάζομαι ότι...
1: Και να προσπαθείς να δώσεις στα παιδιά αυτό, το ότι πρέπει να δουλεύουν με πάθος ουσιαστικά. Εντάξει, αυτό. Δεν ξέρω να πω. Δεν ξέρω κάτι άλλο.
0: Okay.
1: Δεν νιώθω κάτι άλλο, δηλαδή.
0: Κατάλαβα. Φαντάζομαι ότι νιώθεις και ίδια δικαιωμένη από την επιλογή σου να επιστρέψεις στο μπάσκετ. Γιατί από ό,τι μας είπες πριν, είχες κάποιο διάστημα που δεν είχες ασχοληθεί, αφού σταμάτησες το μπάσκετ και είχες πάει λίγο στον Ηρακλή μετά.
1: Είχα πάει ένα χρόνο στον Ηρακλή, δεν τα πήγα καλά και ίσως και αυτό ήταν ένα κίνητρο για μένα για να δω αν μπορώ τελικά να τα καταφέρω ως προπονήτρια, για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή τώρα προφανώς είχα και αυτό, είχα την αποτυχία την τότε και ήταν για μένα, μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να δω ότι εντάξει, μπορώ ή δεν μπορώ. Δεν είναι κακό να μην μπορείς. Δεν σημαίνει ότι αυτός που έπαιζε καλά ήταν καλός μπασκετικά.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Να ξέρεις ότι μπορεί να κάνει και τον καλό προπονητή. Ως ένα κομμάτι, φυσικά με τη συνεργασία πάντα, γιατί δεν είσαι μόνος όταν κάνεις κάποια πράγματα. Είναι καλύτερο το αποτέλεσμα από αυτό που έχεις τότε. Οπότε αυτό ήταν το κίνητρό μου, μάλλον, για να συνεχίσω. Για να ξαναμπω στα γήπεδα. Για να ξαναμπω στην κατηγορία των γυναικών. Mm-hmm. Για να δούμε πως τελικά ήταν μια άτυχη στιγμή, μια άτυχη χρονιά, ας πούμε, τότε, οπότε να το ξαναδοκιμάσω.
0: Σου έχουν δώσει δική σου κάποια, που είναι μπασκετικοί άνθρωποι, κάποια συμβουλή τώρα που τα τελευταία χρόνια που είσαι ξανά στα παρκέ, ως προπονήτρια μου?
1: Η δική μου, ο πατέρας μου,
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι, ναι, που, εντάξει, νομίζω ότι ο πατέρας σου είναι ο πιο κατάλληλος να σου δώσει, γιατί ουσιαστικά ακολουθείτε τον ίδιο δρόμο.
1: Ναι, εντάξει, πάντα μου δίνει συμβουλές. Ο πατέρας μου λέει πάντα μπράβο, είναι πολύ καλή πάντα.
0: Είναι οι κλασικοί μπαμπάδες, έτσι νομίζω.
1: Εντάξει, ναι. Όχι, πέρα από την πλάκα, ναι, προσπαθεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι και αυτός νιώθει ότι έχει μεγαλώσει και έχει φύγει λίγο από το κομμάτι αυτό. Okay. Και προσπαθεί να μου δώσει λίγο κάποια πράγματα τα οποία, αυτό γιατί το έκανες έτσι, αυτό, ή να σου πω και αυτό. Ναι, ωραία. Δηλαδή τέτοιο πιο πολύ στη συζήτηση.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Και να προσπαθεί να μαθαίνει, ας πούμε, από τα καινούργια, τα νέα δεδομένα.
0: Ναι. Ή ξέρω εγώ σε κάποιο σημείο, όχι σε αμυγός μπασκετικά, ξέρω εγώ πώς να μπορείς να διαχειριστείς κάποια κατάσταση. Εκεί πιο πολύ σε αυτό δηλαδή θα έλεγα. Αν
1: ναι,
0: δύσκολες καταστάσεις την ώρα του που είσαι coach.
1: Την ώρα του αγώνα, ναι.
0: Αυτό είναι κάτι, γιατί φαντάζομαι ότι οι οδηγίες και τέτοια είναι ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα, ενώ κάποιες συνθήκες στον αγώνα είναι ίδιες θεωρητικά. από τότε.
1: Περισσότερο πιστεύω να μην χάνω το στόχο που έχω βάλει, ανεξάρτητα τι γίνεται εκείνη την ώρα, να πιστεύω σε αυτό που έχω επιλέξει να κάνω. Μπορεί να βγει και λάθος. Αυτή, ας πούμε, είναι η συμβουλή που ίσως μου έχει δώσει σαν, σε θέμα διαχείρισης. Να μην χάσω εκείνη την ώρα τον στόχο μου. Έχω βάλει τον τάδε στόχο, πιστεύω ότι είναι εκείνη την ώρα αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άτομα με τους συνεργάτες, ας πούμε, θα πούμε αυτό. Εκείνο δεν θα χάσει, ανεξαρτήτως τι θα γίνει, πώς θα ανταποκριθεί ο παίκτης, συγγνώμη, ή αν ο παίκτης αντιδράσει. Ευτυχώς, ας πούμε, δεν είχαμε τέτοια θέματα με παίκτες να αντιδρούν. Και σε αυτό είμαστε τυχεροί. Σαν coach. Και πιστεύω ότι και εμείς το δώσαμε αυτό, κατάλαβες, και είναι και τη δίνεις. Όλη αυτή την εκτίμηση που δώσαμε στους παίκτες την έχουμε πάρει πίσω και γι' αυτό και βγαίνει ωραία στο γήπεδο. Δηλαδή δεν έχουμε αντιδράσει των παίκτων, γιατί σίγουρα ο παίκτης, κάθε παίκτης ξέρει ότι νιώθει αδικημένος πάντα.
0: Κατάλαβα.
1: Και δηλαδή, λέτε... όσο καλύτερες να έχει με τον προπονητή, κάποια στιγμή θα νιώσει την αδικία. Οπότε ευτυχώς σε αυτό το κομμάτι δεν είχαμε κάποιο περίεργο. Αυτό τώρα, γιατί ξεκίνησε με τη συμβουλή, αυτό η συμβουλή
0: κατάλαβα,
1: είναι να μην φύγω από το στόχο ανεξαρτήτως των αντιδράσεων.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, μετά από τόσα χρόνια στα γήπεδα, λοιπόν, τι θα συμβούλευες έτσι τα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τον μπάσκετ?
1: Θα τους συμβούλευα να αφήσουν λίγο το TikTok, το Instagram και όλα τα στην αφή και να έχουν μεγαλύτερο πάθος για αυτό που κάνουν. Γιατί δυστυχώς φτάσαμε σήμερα να, ενώ υπάρχουν ταλαντούχα παιδιά,
0: ναι,
1: φτάσαμε να τους αποσπούν την προσοχή όλα αυτά και να δίνουν λιγότερη σημασία στο τι θα κάνουμε στην προπόνηση και πώς θα βελτιωθώ, όσο θα δουλέψω για να βελτιωθώ. Του συμβουλεύω ότι για να φτάσεις κάπου θέλει προπόνηση. Θέλει πολύ προπόνηση, θέλει πάθος και δεν φτάνει μόνο το ταλέντο. Θεωρώ ότι όλα αυτά που συμβαίνουν με τα σώσια να τους τονίζουν.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτή είναι η συμβουλή μου. Πάθος για αυτό που κάνουν.
0: Σωστό. Λοιπόν, να εμείς να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας, να ευχηθούμε να έχει η ομάδα μια καλή αγωνιστική σεζόν, υγεία πάνω απ' όλα. Εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και εύχομαι να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Ζωή.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, νομίζω ότι είπε πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα η ζωή Γιάννου Ζάκου, μια παίκτρια η οποία έχει αφήσει για πολλά χρόνια το στίγμα της στα παρκέ της Θεσσαλονίκης, στην Βόρεια Ελλάδα. Εμείς θα κινηθούμε σε ρυθμούς πάντως Βόρειας Ελλάδας και σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την Ξένια Λάπα από τον Πιερικό Αρχέλαο, εκεί όπου η ομάδα θα κάνει τη νέα της προσπάθεια στην κατηγορία. Λοιπόν, ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και όπως σας είπαμε, μένουμε σε ρυθμούς Βόρειας Ελλάδας και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την Ξένια Λάπα. Καλησπέρα, Ξένια.
1: Καλησπέρα, Σοφία, και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί
0: και
1: για δεύτερη
0: Εβίνα,
1: χρονιά.
0: Είμαστε, είναι, μαζί μου είναι και η Εβίνα Μάλτσι.
1: Γεια σου, Εβίνα.
2: Γεια σου, Ξένια.
0: Λοιπόν, όλα καλά, τελειώσατε την προπόνηση.
1: Ναι, ναι,
0: από
1: ναι,
0: λίγο.
1: Και, έχουμε
0: σε λίγο
1: λοιπόν.
0: Και υπάρχει σε λίγο αγιασμός, έτσι, να δώσουμε και μια έτσι εικόνα του τι γίνεται στην ομάδα αυτές τις μέρες.
1: Ναι, ναι, ναι, σήμερα με το καλό έχουμε τον αγιασμό που θα είμαστε όλα τα τμήματα,
0: mm-hmm.
1: γυναικείο, αντρικό και ακαδημίες. Είναι επίσημη έναρξη.
0: Εσύ πριν από δύο μέρες ανακοινώθηκες επίσημα, ανακοινώθηκε επίσημα η παραμονή σου στην ομάδα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις το ναι και να συνεχίσεις στον Πιερικό Αρχιελό?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Πιερικός Αρχιελός είναι μια ομάδα στην οποία μεγάλωσα, γιατί από πολύ μικρή, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, είμαι Κατερινιώτης, είμαι από εδώ, είναι μια ομάδα που αγάπησα. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα λειτουργεί πάρα πολύ σε αριθμούς πρωταθλητισμού και ας είμαστε έτσι από την επαρχία. Έχουμε θέσει πολύ υψηλούς στόχους. Προσπαθούμε έτσι σιγά σιγά πάντα να βάλουμε λιθαράκι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και δεν είναι τυχαίο κιόλας ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα βρίσκεται σε play-off.
0: Σωστό.
1: Συνήθως η ομάδα αποτελείται από παίκτρες οι οποίες είναι Κατερινιώτισες, είναι από την Κατερίνη. Και έχουμε ελάχιστες προσθήκες, γιατί πραγματικά η ομάδα στηρίζει τα κορίτσια της, στηρίζει το αίμα της, θέλει να προοδεύουν. Οπότε κάτι τέτοιο φέρνει και έτσι ένα όμορφο και οικογενειακό κλίμα μες στην ομάδα. Και αν μη τι άλλο, ακριβώς επειδή μεγαλώνουμε και όλα στην ομάδα, κάπως τα ζυγίζεις και σκέφτεσαι ότι τελικά τι είναι καλύτερο για σένα, το να έχεις έτσι ένα όμορφο κλίμα και να πετυχαίνεις το αποτέλεσμα ή να μην έχεις έτσι ένα όμορφο κλίμα και πάλι να μπορεί να πετύχεις το αποτέλεσμα.
0: Σωστό, σωστό. Φέτος διαφορετικά τα πράγματα στην κατηγορία, μια ανανεωμένη κατηγορία, Women's Basketball League 2, έτσι... Τι περιμένουμε στο φετινό πρωτάθλημα από τον Πιερικό Αρχιελαίο?
1: Το φετινό πρωτάθλημα έτσι για όλους μας είναι πολύ σύνθετο, γιατί από εκεί που μας είχαν ενημερώσει ότι θα υπάρχει ένας ενιαίος όμιλος, ξαφνικά δημιουργηθήκαμε πάλι δύο όμιλοι. Έχουμε όμως και Αθήνες, οπότε αποκτάει έτσι πολύ διαφορετικούς ρυθμούς, ταξίδια, δυσκολίες.
0: Τα ταξίδια είναι... τους ή άλλως θα υπήρχαν και αν υπήρχε ένας όμιλος. Απλά γενικότερα, από ό,τι κατάλαβα, έγινε για να διευκολυνθούν λίγο οι ομάδες.
1: Οι ομάδες του Βορρά, ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι ένα υπέρογκο ποσό, το οποίο φαντάζομαι ήταν πολύ δύσκολο για τις ομάδες που είμαστε στο Βορρά. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαστε μια, θα πω, νεοσύστατη ομάδα, παρόλο που έχουμε έτσι ένα βασικό κορμό, χάσαμε κάποιες αθλήτριες δικές μας, οι οποίες ήταν μεγάλη απουσία. Και πολύ σημαντικές. Ωστόσο, πήραμε έτσι κάποιες διαφορετικές προσθήκες που περιμένουμε να δούμε πώς θα ματσάρουν στο σύνολο. Οπότε και εμείς ξεκινάμε έτσι, αν πούμε, δεν θα πούμε από την αφετηρία, αλλά θα ξεκινάμε έτσι από το 5-6. Οπότε έτσι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο και εμείς οι ίδιοι περιμένουμε να είναι ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό, και ο πρώτος γύρος θα είναι ο πιο σημαντικός. Αν δηλαδή η ομάδα καταφέρει σίγουρα να είναι στα play-off, το έργο της θα είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Ναι, σίγουρα. Είσαι πόσα χρόνια στην ομάδα, μου πες από παιδάκι.
1: Στην ομάδα, στην Α2 κατηγορία με 10 χρόνια, αλλά πρακτικά είμαι από τα 12 και τώρα είμαι 32.
0: Α, πολλά χρόνια θα έλεγα.
1: Πολλά, ναι.
0: Μια ζωή.
1: Μια ζωή ολόκληρη, ναι.
0: Μια ζωή Πιερικός. Να τα κάνω έτσι την τριγκαδόρικη ερώτηση. Η ψυχολογία μιας παίκτριας πώς είναι έτσι μετά από 20 χρόνια στην ίδια ομάδα? Σαν ψυχολόγος θα μου απαντήσεις,
1: ναι, σαν αθλήτρια. Ναι, θα απαντήσω, ναι, θα απαντήσω ως ψυχολόγος. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές όταν είσαι τόσο πολύ καιρό έτσι σε κάποια ομάδα με τα ίδια πρόσωπα και αυτά, ίσως παραγνωρίζεσαι και μπορεί να πω έτσι με την αρνητική έννοια. Αλλά νιώθεις και πιο άνετα και διαρκώς έτσι ψάχνεις εσύ να βρεις ένα εσωτερικό κίνητρο για να συνεχίσεις να είσαι σε αυτό το σύλλογο. Αλλά για να μας κρατάει αυτός ο σύλλογος, ίσως κάτι κάνει έτσι καλά.
0: Πλέον είναι δεδομένο ότι νομίζω ότι η ερώτηση είναι περιττή, αλλά σίγουρα τον αισθάνεσαι σπίτι σου, έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι πραγματικά, είναι πραγματικά. Και αν μη τι άλλο, όχι μόνο σύλλογος, αλλά και οι άνθρωποι που είναι μέσα στο σύλλογο. Γιατί έχουμε μεγαλώσει μαζί. Δηλαδή από τις πολύ μικρές που τις γνώρισα στα 16 και τώρα είναι 25 χρονών, mm-hmm. όσο και από τους ανθρώπους που απαρτίζουν το σύλλογο. Γιατί πάνω κάτω είμαστε έτσι οι ίδιοι άνθρωποι. Όσο προπονητές, όσο διοίκηση, όσο ακόμη και οι παίκτριες.
0: Mm-hmm. Πώς έχουν κυλήσει οι πρώτες ημέρες της προετοιμασίας?
1: Εμείς εσείς τώρα έχουμε τελειώσει την τρίτη εβδομάδα.
0: Α, έχετε κάνει.
1: Και μπαίνουμε, ναι, έχουμε κάνει, γιατί ξεκινάμε πάντα πάρα πολύ νωρίς σαν σύλλογος. Ξεκινάμε μετά τις 15 Αυγούστου, γύρω στις 17. Mm-hmm. Οι πρώτες τρεις εβδομάδες ήταν αρκετά έτσι απαιτητικές. Προπονήσεις καθημερινά, ενδυναμώσεις, conditioning, είχε έτσι πάρα πολύ ένταση, είχε επαφή. Αλλά έχουμε βρει τα πατήματά μας, έχουμε ξεκινήσει και κάποια φιλικά, οπότε είμαστε σε μια πολύ...
0: Ξεκινήσατε τα φιλικά, ε?
1: Ναι, παίξαμε με τον Άρη, τώρα έχουμε τον Ηρακλή, θα είμαστε στο πρωτάθλημα που θα γίνει στην Καλαμαριά. Οπότε έτσι έχουμε πράγματα να αναμένουμε. Είμαστε ακόμη στην αρχή έτσι και βρίσκουμε τα πατήματά μας, αλλά η χημεία υπάρχει. Δηλαδή και οι προσθήκες που ήρθανε, τόσο η Ξανθίπη, η Καρατάση που επέστρεψε από την Αμερική, ναι. που ήταν στο σύλλογο, όσο και τα κορίτσια, η Ράνια και αντίστοιχα η Δέσποινα, είναι και αυτές πάρα
0: πολύ. Πες να πούμε ότι είναι η Ράνια η Τσάλη και...
1: Ναι, και η Δέσποινα η Παπαδοπούλου.
0: Ωραία, okay.
1: Ναι.
0: Να λέμε και τα ονόματα, έτσι, ναι. γιατί με την έννοια ότι μπορεί κάποιος να μην γνωρίζει ακριβώς.
1: Φυσικά, ναι.
0: Okay. Η στόχη της ομάδας...
1: Η στόχη της ομάδας είναι σίγουρα η παραμονή στην κατηγορία, mm-hmm. γιατί είναι μια μεγάλη κατηγορία και αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα είναι ήδη πάρα πολύ απαιτητικό. Θέλουμε σιγά σιγά να χτίσουμε, όπως είπα, ο πρώτος γύρος είναι ο πιο σημαντικός, δηλαδή μέχρι τον Ιανουάριο θα έχει ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες θα είναι στα play-off και ποιες στα play-out.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Και είναι πολύ διαφορετική πλέον η διάταξη, γιατί οι πρώτες τέσσερις ομάδες με τις τέσσερις του Νότου σχηματίζουν άλλον όμιλο μεταφέροντας τα αποτελέσματα και αυτό γίνεται και στα play-out. Οπότε αυτομάτως εμείς μπορεί να βρεθούμε ή πολύ χαμηλά ή πολύ ψηλά.
0: Οπότε είναι ένα θέμα.
1: Ναι. Αλλά προσπαθούμε να στοχεύουμε πάντα προς ψηλά και στον καλύτερο δυνατό. Θέλουμε σίγουρα να αποφύγουμε τα play-out. Και από ό,τι έτσι έχω δει από αυτά που βλέπω, οι ομάδες του Βορρά πάνω κάτω κινούμαστε όλες στα ίδια δεδομένα.
0: Σε ίδια επίπεδο, θες να πεις.
1: Ναι.
2: Να πω και εγώ λίγο στη συζήτησή σας. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς πώς. Να πω και εγώ λίγο στη συζήτησή σας. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω

0: μετακινήσεις, δεν ξέρω αν θα κάνετε και διανυκτερεύσεις. Σίγουρα ο Βοράς δεν έχει αντιμετωπίσει τον Νότο πολλά χρόνια και σίγουρα νομίζω η ομάδα σας όχι, ούτε καν φιλικό μπορείς να παίξεις. Υπάρχει μια διαφορά και το ξέρουν όλοι αυτό, δυναμικότητας. Και σε δεύτερη φάση, απάντησέ μου για τους συγκεκριμένους αντιπάλους, γιατί πες ότι στην αρχή δεν τους γνωρίζατε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι νιώθουμε έτσι, Ευήνα, τιμή και ότι τώρα ξεκινάει το πραγματικό μπάσκετ που θα ενωθούν κάπως οι ομάδες του Βορρά με του Νότου. Το καλό είναι βέβαια ότι κάπως πέρσι, πρώτη φορά που έγινε το κύπελο Α2 γυναικών, που η Καβάλα έτσι έπαιξε με τον Άγιο Δημήτριο, ήταν και αυτό έτσι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή ήταν γιορτή του μπάσκετ. Οπότε κάπως ανυπομονούμε, θα σου απαντήσω. Σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε όμως το πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό. Δεν γνωρίζουμε ακόμη το πώς θα μετακινηθούμε. Δηλαδή μπορεί όντως σε κάποια παιχνίδια να χρειαστεί να διανυκτερεύσουμε ή σε κάποια άλλα να χρειαστεί να πάμε αυθημερών αεροπορικός. Αυτό από ό,τι έχω καταλάβει καμία ομάδα ακόμη δεν το γνωρίζει. Σε κάθε περίπτωση, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ο Sporting έχει κάνει και έχει επιστρέψει επιτέλους εκεί που ήταν, γιατί τον είχα πετύχει εκεί που ήταν, και ότι έχει κάνει μια ομάδα η οποία πραγματικά είναι ομάδα για Α1, για να διεκδικήσει την Α1.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχει κάνει μια πολύ δυνατή ομάδα ο Sporting, ναι, με πολύ έμπειρες παίκτρες, έμπειρες με χρόνια παρουσία στην
1: Α1.
2: Στην Α1, έχει και κάποιες ταλαντούχες. Ο Αντέος συνεχίζει την πεπατημένη, συνεχίζει μάλλον στα περσινά επίπεδα, έχοντας επιλέξει αθλήτριες νέες σε ηλικία.
1: Ακριβώς.
2: Και ο Πορφύρας διατηρεί ένα κορμό πάρα πολύ έτσι δυνατό, ήταν πολύ ανταγωνιστικός πέρσι.
1: Ναι, ναι, ναι, το γνωρίζω.
0: Στο άκουσμα των αντιπάλων σας και γνωρίζοντας πλέον, νομίζω ξεκάθαρα, αλλά τέλος μάλλον θα πούμε πάνω κάτω τις δυναμικές, ποιο είναι το αίσθημα που έχετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν αισθανόμαστε, και μεταξύ μας που το έχουμε συζητήσει, άγχος, αλλά αισθανόμαστε όμορφα που θα αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, που θα μπούμε σε αυτά τα ιστορικά γήπεδα και που θα προσπαθήσουμε έτσι να δείξουμε το καλύτερο που μπορούμε. Γιατί αν μη τι άλλο, το μπάσκετ είναι μπάσκετ, έτσι, το απέδειξε και χθες το παιχνίδι Αμερική-Ιταλία.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Που έχει διαφορά δυναμικότητας.
0: Πιστεύεις ότι, εντάξει, ίσως είναι λίγο νωρίς για αυτά που συζητάμε τώρα, αλλά πάντα εγώ θέλω να πιάνω πιο πολύ τον παλμό.
1: Ναι.
0: Τα γεγονότα θα μιλήσουν από μόνο τους στην πορεία.
1: Πιστεύεις
0: ότι η έδρα σας,
1: ναι,
0: θα δυσκολέψει τις αθηναϊκές ομάδες, εντάξει, και τις ομάδες Βορρά, αλλά,
1: ναι,
0: ξαναλέω, υπάρχει μια οικειότητα,
1: ναι,
0: ανάμεσα,
1: ναι, ναι,
0: στις ομάδες του Βορρά και ανάμεσα στις ομάδες του Νότου. Στο μεταξύ τους υπάρχει ένα άγνωστο.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Οπότε, εσύ τι πιστεύεις από αυτό που έχεις ζήσει στα γήπεδά σας, από τον κόσμο που σας στηρίζει, από το πώς έρχονται εκεί οι ομάδες και πώς φεύγουν, πιστεύεις ότι το γήπεδό σας θα παίξει σημαντικό ρόλο στο να δυσκολέψει και να δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτές τις ομάδες?
1: Θα σου πω αυτό που ακούω αυτά τα 10 χρόνια στην Α2, ότι το γήπεδό μας είναι απόρφητο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, να σου πω την αλήθεια, γιατί okay, έχουμε φιλάθλους, αλλά δεν έχουμε τους φανατικούς φιλάθλους, ας πούμε, που μπορεί να έχει, παράδειγμα, ο Αθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός. Δεν έχουμε αυτούς τους φιλάθλους. Αλλά είναι ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά έχει δυσκολέψει όλες τις ομάδες. Και αν δεις από όλα τα αποτελέσματά μας, όλα τα εντός παιχνίδια, με όποια ομάδα και αν είναι, τα έχουμε πάρει σε αυτά τα χρόνια.
0: Θα σου πω κάτι που μάλλον αυτό θες να πεις εσύ. Καταλαβαίνω τι λες για τους φιλάθλους και το πόσο πολύ μπορεί να βοηθήσει ο έκτος παίχτης, αλλά πολλές φορές το γήπεδο δεν έχει να κάνει. Πολλές φορές δεν έχει να κάνει με τους φιλάθλους μόνο. Δηλαδή, αν εσείς στην έδρα σας αισθάνεσαι ότι αυτό είναι το σπίτι μας, παίζουμε καλύτερα, είμαστε άνετα, ξέρω εγώ, είμαστε πιο εύστοχοι, ξέρεις, όλα αυτά που κάποιος,
1: ναι,
0: παίχτης,
1: ναι,
0: αισθάνεται πολλές φορές, αρκεί, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Την αίσθησή σου δηλαδή ήθελα να μου πεις, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Η αίσθησή μου πάντως είναι έτσι πάρα πολύ θετική, γιατί πραγματικά όταν βγαίνουμε στο γήπεδο λέμε ότι αυτό είναι το σπίτι μας και πρέπει να το προστατεύσουμε πάσα θυσία. Δηλαδή όταν μαζευόμαστε είναι αυτό και τέλος.
0: Παίζεται για κάτι ιερό.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση με αφορμή όσα είπατε πριν με τη Σοφία. Είπες ότι όταν βρίσκεσαι σε έναν σύλλογο πάρα πολλά χρόνια, δημιουργείται αυτό το γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά μεταξύ μας και μερικές φορές.
1: Ναι, μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, ας πούμε.
0: Ναι. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν παραγνωρίζονται οι άνθρωποι.
1: Η αλήθεια είναι ότι έτσι που μπορούν να υποθέσουν.

0: Είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να στεναχωρήσουν και να πληγώσουν. Είναι η αλήθεια. Αλλά ακριβώς επειδή είμαστε τόσα χρόνια και επειδή ακριβώς γνωρίζει ο ένας τον άλλον, νομίζω πάντα υπάρχει μια ισορροπία και μπορούμε να βρούμε τις ισορροπίες. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ σε μια συμπαίκτριά μου, την οποία μπορεί να γνωρίζω 10 χρόνια, μπορεί να πω και κάτι παραπάνω και μετά να τη ζητήσω συγγνώμη. Mm-hmm. Θα καταλάβει για ποιο λόγο το είπα. Ή αντίστοιχα να γίνει και μια συμπαίκτριά μου προς εμένα. Mm-hmm. Αυτό είναι λίγο θέμα ισορροπίας, αλλά πολλές φορές παραγνωρίζεσαι. Νομίζω αυτό γίνεται και στις καλύτερες οικογένειες. Δηλαδή, και μέσα σε μια οικογένεια, όσα χρόνια γνωρίζεις με τον άλλον, είναι πιο εύκολο να του πεις κάτι, παρά το τον ξέρεις, ας πούμε, ένα μήνα.
1: Όχι, θα σου πω, η ερώτησή μου ήταν πολύ ειλικρινής. Η απορία μου, γιατί εγώ, ας πούμε, δεν μπορούσα να είμαι σε μια ομάδα πολύ καιρό. Δεν μπορώ να παραγνωρίζω τους άλλους.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορώ όταν σπάνε, πώς λέγονται αυτές οι ασπίδες προστασίας του
0: συμβάσμου. Τα όρια κάπως,
1: ναι. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Όταν μπερδευόμαστε,
0: συμφωνώ.
1: Γιατί παραγνωριζόμαστε, εγώ δεν το μπορώ, ας πούμε. Και το ευτυχώς το γνώριζα. Okay.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις, επειδή το ανέφερες και είσαι 20 χρόνια εκεί.
0: Ναι.
1: Και καταλαβαίνω πως είναι να γνωρίζεις κάποιους ανθρώπους από παιδί, αλλά δεν είσαι πια παιδί.
0: Ακριβώς.
1: Ήθελα να δω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, ναι.
0: Αυτό είναι λες και ξανασυστήνεσαι από την αρχή. Δηλαδή κάνει λίγο πίσω ένας, κάνει λίγο πίσω άλλος και κάπως βρίσκεις μια ισορροπία. Αλλά ναι, σίγουρα δεν είμαι παιδί, δεν είμαι το 12χρονο παιδί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Μήπως παίζει ρόλο το επάγγελμά σου, αυτό, λέω εγώ τώρα.
2: Αυτή την ερώτηση θα έκανα και εγώ μόλις τώρα.
1: Γιατί μας τα λες λίγο περίεργα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ναι, έχει εμπλακεί λίγο αυτός ο ρόλος σε πάρα πολλά κομμάτια. Δηλαδή, πολλές φορές έτσι με τα κορίτσια έχει τύχει παλαιότερα να κάνουμε κάποιες ομάδες για να φορτιστούμε, να μιλήσουμε. Και γενικά, όταν είμαι έξω από το γήπεδο, αυτός ο ρόλος είναι σημαντικός. Μέσα στο γήπεδο. Νομίζω είμαι και εγώ ακριβώς το παιδάκι αυτό το 12χρονο, μέσα στο γήπεδο.
1: Ωραία, εγώ τώρα παίρνω πάσα από αυτά που μου λες, έτσι.
0: Ναι.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω ότι την ώρα που εσύ απεγκλωβίζεσαι από αυτό το ρόλο, γιατί εκείνη την ώρα είσαι αθλήτρια και αγωνίζεσαι και δεν έχεις καμία σχέση με το ρόλο σου, οι υπόλοιποι γύρω σου μπορούν να κάνουν αυτό το διαχωρισμό ή περιμένουν από σένα να είσαι πάντα η επιστήμονας που δεν της ξεφεύγει τίποτα, που λειτουργεί πάντα με έναν γνώμονα, ξέρω εγώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι περιμένουν από μένα πάντα να είμαι σταθερή, πάντα να κρατάω, πάντα να είμαι εκεί, αλλά γνωρίζουν, επειδή πραγματικά μέσα στις γραμμές του μπάσκετ είμαι πραγματικά πάρα πολύ προσιλωμένη, είμαι ας πούμε πολύ έντονη, νευρική, μαχητική, δηλαδή φέρει αυτό το κομμάτι του επιστήμονα. Αυτό μόλις τελειώσει ο αγώνας επιστρέφει.
1: Άρα το νευρικό και το έντονο δεν είναι θέμα ψυχανάλυσης, έτσι.
0: Όχι. Όχι. Ναι, ωραία. Η αλήθεια είναι ότι αυτούς τους ρόλους διαχωρίζω πάρα πολύ καλά.
1: Εσύ, αλλά γύρω σου.
0: Η γύρω μου πιο δύσκολα. Mm. Δηλαδή το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το κομμάτι, έτσι, ότι εσύ που είσαι ψυχολόγος, εσύ που αυτό. Απλά κάθε φορά προσπαθώ να διαχωρίσω αυτό το ρόλο. Όπως και σε μια παρέα που θα πάω έξω, προσπαθώ να διαχωρίσω αυτό το ρόλο. Είναι λίγο δύσκολο όταν μπλέκονται αυτοί οι ρόλοι.
1: Εγώ, ας πούμε, που πλέον έχω φίλους και φίλες ψυχολόγους στην παρέα μου, δεν μπορώ να τους, δηλαδή, απαιτώ, κακό αυτό που θα πω, απαιτώ να μην διαχωρίζονται ποτέ από το ρόλο τους. Δηλαδή, είσαι ψυχολόγος, μπορεί να μιλάς έτσι, δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι άνθρωπος. Αλλά έχεις δίκιο. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα με αφορμή ξανά. Εγώ, όπως έχεις καταλάβει, δεν κάνω δημοσιογραφικές ερωτήσεις.
2: Είναι το αντίθετο από μένα,
1: ξέρω. Αυτό το ρόλο τον έχει η Σοφία, οπότε μπαίνω,
0: μπαίνω
1: με προσωπικό ενδιαφέρον και απλά ελπίζω να ενδιαφέρουν και άλλους αυτά που με ρωτάω.
0: Εννοείται.
1: Τυχαίνει να γνωρίζω πια την πολύ μεγάλη σημασία και χρήση του αθλητικού ψυχολόγου.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν τη γνώριζα όσο έπαιζα μπάσκετ. Στη χώρα μας ήταν ένα τεράστιο ταμπού. Είχαμε αρκετή άγνοια. Και λες εσύ ότι με τις κοπέλες ομάδα σου κάνετε κάποιες ομαδικές συζητήσεις, να το πω. Και θέλω να μου πεις, να μου πεις πάνω σε όλο αυτό, στο πόσο χρήσιμος ή βοηθητικός μπορεί να είναι αυτός ο ρόλος, τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει, πώς το βλέπουν τα παιδιά που είναι αθλητές σήμερα, γυναίκες, άντρες, παράγοντες. Θέλω να μου πεις εσύ τη δική σου τοποθέτηση. Πώς πάει αυτό.
0: Το χρειάζονται πάρα πολύ. Τα παιδιά χρειάζονται να ακουστούν. Φαίνεται πάρα πολύ. Φαίνεται πάρα πολύ ο χαρακτήρας και όλο αυτό που κουβαλάει ο αθλητής μέσα στο γήπεδο. Για μένα είναι το βασικό. Αυτό που είσαι μέσα στο γήπεδο είσαι και στη ζωή σου. Φαίνονται πάρα πολλά πράγματα. Τα παιδιά χρειάζεται να ακουστούν και κυρίως να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματά τους. Κάτι που πλέον στη μετα-COVID εποχή δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν από το να έχουν πάρα πολλές επιλογές, να είναι από το ένα στο άλλο, να μην έρχονται σε επαφή με συναισθήματα. Και φαίνεται, δηλαδή γενιές από το 2007 και μετά, αυτό δείχνουν. Ζορίζονται πάρα πολύ να εκφραστούν. Και κάθε φορά που θα μιλήσουμε, ας πούμε, η απλή ερώτηση το πώς νιώθεις σήμερα, πώς ήταν η προπόνηση, δεν θα σου απαντήσουμε ένα συναίσθημα.
1: Είναι αυτό και... ότι κάνεις καλά.
0: Ναι, αυτό. Και φαίνεται πάρα πολύ. Αλλά τα κορίτσια εδώ πέρα μέσα στην ομάδα, πολλές φορές όταν θα μαζευτούμε, νιώθουν άνετα, γιατί χρειάζεται να είναι σε ένα group ομαδικό. Νιώθουν άνετα.
1: Σε ένα ασφαλές περιβάλλον, θες να πεις.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, ναι, κατά πόσο, γιατί σίγουρα άνθρωποι σαν και σένα, δηλαδή υπάρχουσα αθλήτρια με αυτή την ιδιότητα, μπορεί να, σε εισαγωγικά η λέξη, διαφημίσει. Mm-hmm. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το τι ακριβώς μπορεί να συμβεί και τι ακριβώς χρειάζεται. Πώς το βλέπουν όμως οι γονείς, οι αθλητές, οι ίδιοι και οι παράγοντες. Γιατί, και ρωτάω, γιατί το ξέρεις νομίζω καλά ότι ακόμα έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Δηλαδή, σου ξαναλέω, εγώ είμαι τώρα 48 χρονών, έχω κλείσει την καριέρα μου και πλέον συνειδητοποιώ ότι, ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο στο υποστηρικτικό δίκτυο ενός αθλητή. Πώς όμως αυτό μπορούμε να το...
0: να το προωθήσουμε.
1: Ναι, να... ναι. Ξέρεις, γιατί έρχεται και ο προπονητής και σου λέει, δεν με νοιάζει πώς νιώθεις. Κάντο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω ότι από τους αθλητές και κυρίως τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία ότι αναζητούν την υποστήριξη και τη βοήθεια. Νομίζω αυτό θα έπρεπε να είναι κάτι πιο μεγάλο, ενώ να το κυνηγήσουν οι σύλλογοι, να το κυνηγήσουν να χρηματοδοτήσει η ομοσπονδία. Δηλαδή χρειάζεται, όπως προσπάθησαν έτσι με τα μίντια, με πάρα πολλά πράγματα, με τα youth, όλα αυτά που έχουν βάλει έτσι μέσα στους συλλόγους, να βάλουν και αυτό το κομμάτι. Γιατί τα παιδιά θέλουν. Εμείς έτσι πολλές φορές έχουμε μιλήσει με το σύλλογο για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Απλά ακόμη επειδή ο ρόλος μου είναι διτός, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό.
2: Με την έννοια ότι
0: συνεργαστούμε,
2: ναι, παίκτρια στην ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτομάτως οι δικές μας παίκτριες, ας πούμε, θα αποκλείονταν από αυτή τη διαδικασία. Αλλά πολλές φορές και σε ένα κάμπ, ας πούμε, που είχε κάνει ο προπονητής μας, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, με είχε καλέσει έτσι να μιλήσουμε για κάποια πράγματα. Γενικά βλέπω πλέον ότι οι σύλλογοι, ακόμη και στα κάμπ, θα καλέσουν έναν ψυχολόγο για να μιλήσει έτσι γενικά για το πώς είναι ο αθλητισμός, ότι τι χρειάζεται, τα παιδιά χρειάζεται έτσι να αποκτήσουν αθεκτικότητα, αυτό που δεν έχουν.
2: Mm-hmm. Ξένια, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο.
0: Ναι, φυσικά.
2: Okay, προχωράμε.
1: Ναι, γιατί μου κάνει νόημα. Έχει αγιασμό, πρέπει να κλείσει. Εντάξει, okay. Όταν είναι, πες μας, παιδί, ότι πρέπει να φύγει.
2: Γιατί είναι όντως πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
1: Εγώ θέλω να μείνω λίγο σε αυτό, αν δεν σε πειράζει.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτός αν θες κάτι άλλο να ακουστεί, οπότε έχεις το λόγο.
0: Όχι, όχι, όχι, μου, okay.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σου, παρόλο που δεν είμαι ψυχολόγος, ότι οι αθλητές, ας μείνουμε σε αυτό, να μην ξεχωρίσω την ηλικία, έχουν πάρα πολλά συναισθήματα. Τα οποία, ναι, δεν ξέρουν να τα κάνουν. Και δυστυχώς βλέπω, μιλάω εμπειρικά, υπάρχει χάσμα στο πώς αντιλαμβάνεται και στο πώς αντιμετωπίζει κυρίως ο αθλητής τον εαυτό του, ο προπονητής τον αθλητή και ο γονιός και τους δύο. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό το χάσμα κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να κλείνει. Με επίκεντρο για μένα τον αθλητή πάνω απ' όλα.
0: Τον αθλητή, φυσικά.
1: Αλλά ξέρω ότι ο καθένας έχει τη δική του ατζέντα. Ο σύλλογος από την πλευρά του τα δικά του, ο προπονητής από την πλευρά του τα δικά του, ο αθλητής από την πλευρά του τα δικά του. Θεωρείς δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πληροφόρηση, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ενημέρωση? Πώς ακριβώς μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε βασικά?
0: Νιώθω έτσι πως αυτό το τρίπτυχο που χρησιμοποίησες είναι πάρα πολύ αλληλένδετο, και αυτό που παρατηρώ είναι πραγματικά αυτός που προκαλεί τη μεγαλύτερη δυσκολία και δυσφορία είναι ο γονέας. Γιατί ο αθλητής είναι σε ένα πλαίσιο στο οποίο θα κάνει πραγματικά αυτό που του λέει ο προπονητής. ο γονέας πολλές φορές από πίσω έρχεται, έρχεται με προσδοκίες προς το παιδί, έρχεται στις προπονήσεις, προκαλεί έτσι δυσκολία στο παιδί, άγχος. Εκεί είναι λίγο θέμα το πώς θα διαχειριστεί ο προπονητής προς το γονέα. Γιατί πραγματικά είναι επίκεντρο αθλητής και ο αθλητής βρίσκεται σε μια κατάσταση στην οποία είναι στη μέση. Mm. Έχει το γονέα να του μιλάει για πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τον αφορούν, γιατί δεν είναι ο ρόλος του, είναι ο ρόλος του αθλητή και ο ρόλος του προπονητή. Έχει να παίρνει τις πληροφορίες από τον προπονητή και είναι επίσης κάθεται στη μέση για να ακούει και τα δύο. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του αθλητή. Ο ρόλος του αθλητή είναι να είναι μέσα στο γήπεδο και να ακούει τον προπονητή του. Όπως όταν είναι στο σπίτι, να είναι στο σπίτι και να ακούει το γονιό του. Να μην παρεμβαίνει ο ένας στο πλαίσιο του άλλου. Απλά λίγο κάπου χάνονται τα όρια με τους γονείς. Σε πολλά πλαίσια κιόλας, ακόμη και στο σχολείο, δεν είναι μόνο στον αθλητισμό. Αλλά στον αθλητισμό το βλέπουμε πλέον. Βλέπουμε τους γονείς να κάθονται πάνω στις προπονήσεις και να μιλάνε, ας πούμε, προς τα παιδιά τους και τα παιδιά να κοιτάνε εκεί. Εγώ το παρατηρώ κάθε φορά που κάθομαι μετά την προπόνηση.
1: Είσαι ο, δεν ξέρω τι αριθμό να σου βάλω, άνθρωπος που λέει αυτό το πράγμα. Είναι πενταψήφιο. Πάντως το νούμερο δεν είναι.
0: Φαντάζομαι και όλοι οι προπονητές αυτό έχουν πει. Και πόσο δύσκολη θέση. Και πλέον αυτό που λέγαμε πριν για την εύκολη επιλογή. Δεν μου κάνεις εσύ, σε πάω σ' άλλον. Οπότε τα παιδιά έχουν μάθει ότι δεν μου κάνει αυτό, θα πάω αλλού.
1: Αυτό είναι εμπόδιο στη ψυχική ανθεκτικότητα ενός παιδιού.
0: Δεν είναι.
1: Έχεις σημασία να το πεις εσύ, όχι εγώ.
0: Δυστυχώς ναι, είναι. Όταν δεν μαθαίνεις ότι μέσα σε κάποιους κανόνες, σε κάποιο ένα πλαίσιο, πρέπει να υπάρχουν όρια, πρέπει να αντέξεις στο δύσκολο κομμάτι μαζί με τους συμπαίκτες σου, αλλά μαθαίνεις ότι όταν δεν μου αρέσει κάτι, δεν αρέσει στο γονιό μου κάτι, εγώ θα φεύγω, θα πηγαίνω εκεί που μου αρέσει και εκεί που μπορώ. Χτίζεις ψυχική ανθεκτικότητα πραγματικά.
1: Αν με ρωτάς, όχι, και μάλλον δεν χτίζεις και τίποτα, γιατί... Δεν μπορείς να χτίσεις τίποτα όταν επιλέγεις το περιβάλλον στο οποίο θες να ανθίσεις. Δεν ανθίζεις.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό. Δεν ανθίζεις.
1: Μάλιστα. Εγώ δεν ξέρω πόσο άλλο χρόνο έχεις. Είμαι πολύ καλυμμένη από τις απαντήσεις.
2: Και εγώ είμαι πάρα πολύ καλυμμένη. Ξένια μου, να σε υπερευχαριστούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να έχεις μια καλή χρονιά με υγεία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζουμε να σας δούμε και από κοντά. Μια και θα έρθουμε και στο Νότο.
1: Και εμείς, και εμείς, και εμείς. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
2: Για χαρά. Για χαρά.

0: Η σημερινή εκπομπή έχει ένα πρόβλημα, θα έλεγα, Εβίνα, ποιο θα πεις. Δεν παίζει πολύ μουσική, μιλάμε συνέχεια.
1: Είμαι πρώτη, μωρέ, και εσύ.
0: Εντάξει. Όχι, η δεύτερη.
1: Είμαστε και δύο.
0: Εγώ έκανα και την προηγούμενη.
1: Ναι, αλλά εγώ μαζί σου πρώτη φορά.
0: Ναι, και έχουμε
1: μιλάμε δύο τώρα, καταλαβαίνεις.
0: Πάρα πολύ. Δεν έχουμε...
1: Μας τι λες.
0: Όχι.
1: Να ψηφίσει ο κόσμος.
0: Όχι, αλλά έχουμε να πούμε κάποιες μεταγραφές. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση της Κριστίν Ντάλτσε, μία Αμερικανίδα, ύψους 1,88. Ξεκίνησε την καριέρα της από το κολέγιο, από το University, μάλλον, από το Villanova University. Συνέχισε στο University of Maryland και πέρσι αγωνίστηκε για πρώτη φορά εκτός Αμερικής, στην ΠΕΚ, που είχε 7,6 πόντους μεσόωρο, 5,4 rebound φέτος. Θα τη δούμε στην Ελλάδα, έχοντας στόχο να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ όσο γίνεται περισσότερο. Η ίδια είπε ότι είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που θα αγωνιστώ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και μου δίνεται ευκαιρία να προσφέρω την εμπειρία μου στην ομάδα. Μου αρέσει πολύ η φιλοσοφία και η δυναμική της ομάδας και ήδη από την πρώτη στιγμή με έχουν κάνει να αισθανθώ σαν το σπίτι μου. Ανυπομονώ να γνωρίσω από κοντά τον κόσμο του ΠΑΟΚ και να συμβάλλω και εγώ στην επίτευξη σημαντικών επιτυχιών για την ομάδα. Αυτά λοιπόν είπε η Ντάλτσε, η Κριστίν Ντάλτσε, το νέο μεταγραφικό αποκτήμα του ΠΑΟΚ, στον Παναθλητικό. Στο μεταξύ θα συνεχίσει την καριέρα της μετά τον Άρη η Ελένη Σύρα. Η Ελένη Σύρα που έβαλε, βοήθησε πάρα πολύ τον Άρη στο να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία, στη Women Basketball League 1 πλέον, θα συνεχίσει την καριέρα της στον Παναθλητικό. Έχει αγωνιστεί σε Νίκη Λευκάδα, σε ΠΑΟΚ, σε Ολυμπιακό, μέλος της ομάδας 3x3 την τελευταία διετία και είπε ότι είναι πολύ ενθουσιασμένη που επιστρέφει στον Παναθλητικό. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία στην αρχή της καριέρας μου και ανέκαθεν ήμουν πολύ χαρούμενη που έβλεπα τον σύλλογο να κάνει μεγάλα βήματα εξέλιξης τόσο στις γυναίκες όσο και στις αναπτυξιακές ηλικίες, φτάνοντας φέτος να αγωνίζεται σε όμιλο στο EuroCup. Επιστρέφω με μεγάλο κίνητρο και θα κάνω τα πάντα για να διατηρήσουμε τον Παναθλητικό στην ελίτ του μπάσκετ γυναικών. Ανυπομονώ να επιστρέψω στο επταπύργιο και να συναντήσω ανθρώπους με τους οποίους υπάρχει εμπιστοσύνη και αλληλοεκτίμηση επί σειρά ετών. Απ' την άλλη, ο Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με την νεαρή Ελισάβετ Κοτζαμπάση. Είναι μια παίκτρια που είναι γεννημένη το 2008. Έκανε τα πρώτα της μπασκετικά βήματα στο Φίλιππο Βέρειας, στη συνέχεια στο Αιτούς Βέρειας και τα τελευταία 4 χρόνια είναι στον Άρη.

0: Λοιπόν, είχαμε μία μικρή εκκρεμότητα όσον αφορά στο παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε τα δύο μάτς που ξεκινήσαν στις 3.30. Λοιπόν, λέμε Νιγηρία-Γαλλία 56-111. Εντάξει, κάπου πάτησαν λίγο φρένο. Εντάξει, η Γκάμπι Γουίλιαμς ήταν κορυφαία από την Γαλλία, 25 πόντους, 6 rebound, 4 assist. Από εκεί και πέρα η Μαρίν Γιοχάνης είχε 17 πόντους, η Τουρέ 16, η Σαλόν είχε 19. Νομίζω δεν υπάρχει τώρα να σταθούμε σε αυτό το παιχνίδι, ήταν τεράστια διαφορά. Να πούμε απλά μόνο ότι για την Ιγυρία η Βικτόρια Μακαλή του Αθηναϊκού είχε 6 πόντους. Αυτά. Και όσον αφορά στο άλλο παιχνίδι, η Ουγγαρία ήταν η νικήτρια στο μάτς με την Κορέα. Τελικά στο τέλος άνοιξε λίγο διαφορά, 82-73, όχι καμία ιδιαίτερη διαφορά μεγάλη, αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή ήταν το μάτς στον πόντο. Η Ντόρκα χουγιάζει το μεγάλο αστέρι της Ουγγαρίας, 22 πόντους με 11 rebound double-double. Η Βίρα Κίς, η πρώην παίχτρια του Αθηναϊκού, 14 πόντους και 8 rebound. Και η Βον Τέρνερ, 12 πόντους, 3 rebound. Εντάξει, μια πολύ σημαντική νίκη για την Ουγγαρία. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λίγο και για τα φιλικά των ελληνικών ομάδων, των ομάδων από την Women's Basketball League 1. Πρέπει να το συνηθίσουμε, να το λέμε έτσι,
1: ναι,
0: γιατί το Α1 γυναικών έχει περάσει πλέον στο παρελθόν. Λοιπόν, είχαμε τα παιχνίδια. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε με τον Άρη Χολαργού το Σάββατο σε ένα παιχνίδι που δεν κρατήθηκε σκορ. Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, Αχμέντ Εντζόγια, έκανε πολλές δοκιμές. Σίγουρα είναι ακόμα νωρίς, γι' αυτό και φαντάζομαι και δεν κρατήθηκε σκορ. Ο Ολυμπιακός είχε και κάποιες απουσίες, δεν αγωνίστηκαν η Ελένα Χριστινάκη, η Χρυσάνθη Μπενέκη και η Γιοχάνα Εγκουότο. Από εκεί και πέρα φιλικό είχε και ο Παναθηναϊκός, ήταν το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού, αντιμετώπισε τον Sporting στο κλειστό της Λεωφόρου, εκεί όπου ο Sporting, όπως έχουμε πει, κάνει φέτος μια έτσι πολύ έτσι δυνατή προσπάθεια στο πρωτάθλημα της Women Basketball League 2. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 82-52. Η ομάδα από τον Παναθηναϊκό παίξανε όλες τις παίκτρες εκτός από την Αρίκα Κάρτερ και την Καντίζια Κέιβ, οι οποίες δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη, θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει άλλα δύο φιλικά, ένα με τον Πρωτέα στις 12 Σεπτεμβρίου και ένα με τον Αμίντα την 5η 17 Σεπτεμβρίου.

Φιλικό είχαμε και στις Σέρες, Πανσεραϊκός, Πας Γιάννενα, 66-71, κρίσιμα συμπεράσματα, νωρίς και για τις δύο ομάδες, χρησιμοποίησαν και δύο προπονητές, και ο Κώστας Κερατεμιδάς από την πλευρά του Πανσεραϊκού και ο Βασίλης ο Μασλαρινός από την πλευρά του Πας Γιάννενα, όλες τις παίκτριες που είχαν στη διάθεσή τους. Νομίζω ότι πλέον αυτά τα παιχνίδια δεν είναι για να μπαίνουν στη διαδικασία ιδιαίτερου σχολιασμού, με την έννοια ότι ήταν τα πρώτα φιλικά. Μπαίνουν, οι ομάδες αρχίζουν σιγά σιγά να κτίζονται, οι προπονητές βλέπουν πράγματα. Σίγουρα αυτά που έχουν μεγαλύτερη σημασία και θα δείξουν κάποια πράγματα για τη δυναμική της κάθε ομάδας είναι στο τέλος του Σεπτεμβρίου, εκεί που ξεκινάει το πρωτάθλημα, το οποίο θα ξεκινήσει τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, 2,5 λεπτά πριν τις 6 και νομίζω κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Μαζί σας την εκπομπή Woman to Woman, Σοφία Βαλσάμι, Εβίνα Μάλτσι, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα, όπου θα υπάρχει και νέα παγκόσμια
1: πρωταθλήτρια.
0: Ναι, στο World Cup θα έχουμε τη νέα, έτσι.
1: Για όσους από εσάς έχετε τη δυνατότητα, παρακολουθήστε μπάσκετ γυναικών. Είναι μια, εντάξει, τώρα δεν κάνω διαφήμιση, αλλά είναι μια πολύ χαμηλή συνδρομή. Νομίζω μπορεί ο κόσμος να μπει να παρακολουθήσει τα παιχνίδια.
0: Νομίζω ότι θα μπει στο παιχνίδι και η ΕΡΤ σε λίγο. Νομίζω, ναι, δεν ξέρω αν θα μπει από τα πρωί τελικά ή τα ημιτελικά.
1: Περιμένουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον πραγματικά και καλό είναι ο κόσμος να αρχίσει να βλέπει λίγο περισσότερο μπάσκετ γυναικών ή να παραμείνει συνδεδεμένος μαζί του μετά το περσινό πανευρωπαϊκό.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή εβδομάδα και θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Γεια σας!

Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio.

And it eats for you.

Just